0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

έφτασες στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά, ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

άραζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα εγώ έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χά.

νύχτα με σένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

with bitterness. Amen.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίκτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και

0: καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 11 του μήνα, 223 ημέρες περάσαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε 6 και 35 και η Δύση προβλέπεται 20 και 25. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι ο Πάνος Σωτήρης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου βεβαίως πάντα στις μουσικές επιμέλειες. Όλα να κυλήσουν όμορφα, όλα να πάνε καλά. Σήμερα δεν έχουμε σημαντικές

γιορτές. Μόνο που να σας πω ότι είναι η μέρα πολεμικού ναυτικού στη Βουλγαρία, η μέρα εθνικής αρμενικής ταυτότητας στην Αρμενία και το Τσάντ γιορτάζει την επέτειο ανεξαρτησίας από τη Γαλλία που έγινε 11 Οκτώβρου 1960. Αυτές είναι οι σημαντικές ημέρες σήμερα, οι σημαντικές γιορτές σήμερα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία στο Βόλο, 59% υγρασία. Δύσκολη μέρα σήμερα και χθες δύσκολη. Αλλά και σήμερα το βλέπω στα ίδια μοτίβα. Αύριο θα είναι δυσκολότερη και μεθαύριο. Σήμερα μέχρι 34 έχει ταβάνι. Αύριο θα χτυπήσει και 37. Είναι άδεια η πόλη. Μείναμε μόνο όσοι δεν μπορούμε να φύγουμε με άδεια.

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο, νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ο 37χρονος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος, τον αγνοούσε η σύντροφός του. Έφερε εκδρώες στο λαιμό του και μελανιές στα χέρια, το κινητό του παρέμενε ενεργό. Και από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά. Την ίδια ώρα πραγματοποιείται έρευνα στα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα για την μεγάλη φωτιά στην Βιωτία μετά από εισαγγελική παραγγελία στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φρικτό τέλος για 9χρονη στη Νέα Υόρκη, την έπνιξε ο πατέρας της για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Όπως κατέθεσε η μητέρα της μικρής Μιλένα, το κορίτσι δεν ήθελε να πάει στο μοιραίο ταξίδι με τον πατέρα της. Ένα από τα πολλά γεγονότα που καταγράφεται κάθε καλοκαίρι, μιλάμε για το αεροδρόμιο της Κιάθου. Η Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Η 52χρονη είναι υπήκοης Ιταλίας, υπέστη σοβαρές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε απαραίτητη η αεροκομιδή της στον Βόλο. Η 52χρονη Ιταλίδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε στο πολυιατρείο Κιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξιονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας της. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροκομιδή λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του. Τώρα να πούμε ότι στο αεροδρόμιο Σκιάθου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι παγκοσμίως διάσημο, επειδή ο διάδρομος προσγείωσης βρίσκεται ακριβώς σε δημόσιο δρόμο και παραλία, με αποτέλεσμα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Αυτό το αεροδρόμιο είναι ένα από τα αρκετά, όχι πάρα πολλά, αλλά τέλος πάντων ένα από τα αεροδρόμια που μαζεύει τουρίστες για αυτό το λόγο, να φωτογραφίσουν το αεροπλάνο που κατεβαίνει. Βεβαίως οι τουρμπίνες αυτά που αφήνουν πίσω, έχουμε δει να πετάγονται και άνθρωποι και βαλίτσες και μηχανάκια μέσα στη θάλασσα. Σας έλεγα λοιπόν ότι στο νησί τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τις παραλίες, ξιστά θα λέγαμε, λίγο πριν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο. Οι εικόνες είναι θεαματικές και αποτελούν δόλωμα για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν πάβουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για ανυποψίαστους τουρίστες. Στα 3,55 δις τα χρέη του Δημοσίου τον Ιούνιο, μικρή ανάσα πήρε η αγορά, οι ωφελές όμως παραμένουν βαρύδι. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, αλλά οι οφειλές των ΟΤΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 6 μήνες.

Βάιραλ ακόμα θεωρούμε το ζεμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα με την φάμπρικα του Λάκη Χαλκιά σε συγκέντρωση του ΚΚΕ. Μπορείτε να δείτε το βίντεο, κυκλοφορεί παντού. Μεγάλη αναπαραγωγή. Και να σας πω για την ατικοβιωτία, υπεροπλία στον αέρα, αλλά η μάχη χάθηκε στο έδαφος. Παρότι η χώρα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο ενέργειων μέσων στην Ευρώπη και ο ΑΣΑ καταγράφει πρόοδο στο επίπεδο της πρόληψης, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης επισημαίνει τα κενά, το μοντέλο πυρόσβεσης και στην διαχείριση μετά την καταστροφή. Και πριν περάσουμε στο τραγούδι της ημέρας, να σας πω ότι το Forbes αναφέρει ότι οι καλύτεροι προορισμοί στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη, ανάμεσά τους και 4 πόλεις στην Ελλάδα.

0: Ιδιαίτερα λοιπόν θέση στην λίστα καταλαμβάνει η Ελλάδα, την οποία το Forbes χαρακτηρίζει αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην Ηλιόλου, στη Μεσόγειο. Αυτή είναι ακριβής έκφραση. Οι τέσσερις τώρα ελληνικοί προορισμοί που προτείνει ο Αμερικανικός, προτείνει συγγνώμη για τους Αμερικάνους συνταξιούχους, είναι Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Αν περιμένουμε λίγο, ενδεχομένως δούμε και την πόλη μας. Είμαστε ακριβώς 17 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας με την Μαρία Δημητρίου και πάλι εδώ να συνεχίσουμε.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 11 Αυγούστου του 2014 έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, ένας από τους πιο χαρισματικούς και αγαπημένους Αμερικανούς ηθοποιούς και stand-up κωμικούς της γενιάς του. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό του λόγου του, τον αυτοσχεδιασμό του και την απίστευτη ικανότητά του να εναλλάσσεται μεταξύ ακραίας κωμωδίας και βαθιάς συγκινητικής δραματικής ερμηνείας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up κωμικός τη δεκαετία του 70, πριν κερδίσει την αναγνώριση ως εξωγήινος Μόρκ στην τηλεοπτική σειρά Mork and Mindy. Πρωταγωνίστησε σε θρυλικές ταινίες που άφησαν εποχή. Κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Ο ξεχωριστός Will Hunting το 1997, ενώ είχε επίσης προταθεί άλλες τρεις φορές για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Το 1992 χάρισε τη φωνή του στο Genie στην ταινία Aladdin της Disney, επαναπροσδιορίζοντας τις μεταγλωτήσεις σε ταινίες κινουμένων σχεδίων, και από αυτή την ταινία τον ακούμε στο τραγούδι Friend Like Me.

Εδώ είμαστε και διαβάζω από τον ταχυδρόμο. Φουλάρι για 15 Αύγουστο το πύλιο, όμως δεν είναι όπως παλιά. Κίνηση υπάρχει, όπως και διαθέσιμα δωμάτια. Παρελθόν οι πληρότητες στο 100% και οι λίστες αναμονής. Φουλάρι λοιπόν εν όψη 15 Αύγουστο το πύλιο. Ωστόσο, η τουριστική κίνηση σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια. Πληρότητες στο 100% και λίστες αναμονής στα ξενοδοχεία φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα, στην έναρξη της εβδομάδος του 15 Αύγουστου, οπότε η κίνηση παραδοσιακά κορυφώνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα ακόμη και για όσους θελήσουν να ταξιδέψουν την τελευταία στιγμή. Όπως παρατηρεί ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, ο Γιώργος Μποτσιβάλης, η τουριστική κίνηση στο Πύλιο είναι ικανοποιητική, δεν είναι όμως η κίνηση που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Κακά τα ψέματα, λείπουν οι πληρότητες στο 100% και οι λίστες αναμονής για ένα δωμάτιο. Διαθέσιμα δωμάτια, έστω και λίγα, υπάρχουν, ακόμη και σήμερα παρατηρεί, με αφορμή την έναρξη της εβδομάδος του 15 Αύγουστου, που κάποτε δεν έπεφτε καρφίτσα. Όπως εξηγεί, υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν διεθνώς τον τουρισμό. Το αεροπορικό εισιτήριο είναι πανάκριβο, ο κόσμος είτε δεν θα ταξιδέψει, είτε θα πληρώσει ακριβά τα εισιτήρια και θα κόψει από αλλού. Ακριβά είναι και τα καύσιμα για τους Βαλκάνιους που ταξιδεύουν οδικώς, είτε θα επιλέξουν εκδρομή με λεωφορείο, που όμως περιλαμβάνει διαμονή, κυρίως Airbnb, είτε οι Βαλκάνοι θα ταξιδέψουν σε περιοχές της Βόρειος Ελλάδος, της Βόρειας Ελλάδας και δεν θα φτάσουν μέχρι τη Μαγνησία. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι πολλά ξενοδοχεία στη Βόρεια Ελλάδα προχωρούν σε προσφορές ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Η Μαγνησία λοιπόν και το Πύλιο φαίνεται να επηρεάζονται και από την εμπόλεμη κατάσταση στο Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί τουρίστες έχουν μειωθεί, σημειώνει, ενώ για τους Έλληνες παρατηρεί ότι επίσης έχουν μειώσει τις διακοπές τους. Η Αθήνα ακόμη δεν έχει αδειάσει. Η έλλειψη χρημάτων για διακοπές, το κόστος καυσίμων οδηγούν τους Έλληνες στα πατρικά τους σπίτια και στα χωριά τους για διακοπές. Παρ' όλα αυτά, εμείς βλέπουμε καθημερινά εδώ και μία εβδομάδα την Αθήνα να αδειάζει, τα πλοία να φουλάρουν. Το πλοίο που ξεκινάει από Θεσσαλονίκη να έρθει βόρειες σποράδες είναι φουλ, πιο φουλ πεθαίνεις. Αλλά εδώ το Πύλιο έχει ζητηματάκια διάφορα, θα τα αναλύσουμε και αυτά. Τα έχουμε καταγράψει δηλαδή, αλλά μες τη μέρα θα πούμε κι άλλα. Καυγάς για ένα κινητό οδήγησε ένα ζευγάρι στα δικαστήρια. Οφείλω να σας πω ότι πολλά ζευγάρια έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια για το κοντρόλ της τηλεόρασης. Ναι, είναι αλήθεια. Εδώ είναι για ένα κινητό. Ήρθα κουρασμένος από τη δουλειά και δεν μου έδινε σημασία, παραπονέθηκε ο κατηγορούμενος, που απείλησε τη σύντροφό του ότι θα φτάσει στα άκρα. Ένα κινητό και ο καυγάς που στήθηκε γύρω από αυτό οδήγησε νεαρό ζευγάρι στα δικαστήρια, όταν ο σύντροφος απείλησε την νεαρή γυναίκα του ότι θα φτάσει στα άκρα και της άρπαξε με βία τη συσκευή από τα χέρια. Η νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία βρισκόταν στο σπίτι όπου διαμένουν και σερφάριζε στο διαδίκτυο από το κινητό τους. Εκείνη την ώρα επέστρεψε από τη δουλειά ο σύντροφός της και ακολούθησε καυγάς. Ο άντρας διαμαρτυρόταν ότι η σύντροφός του δεν του έδινε σημασία. Ήρθα κουρασμένος από τη δουλειά και δεν μου δίνει σημασία, της είπε. Της άρπαξε το κινητό από τα χέρια και δεν της το επέστρεφε, ενώ την απείλησε λέγοντας «Θα με αναγκάσεις να φτάσω στα άκρα». Η γυναίκα υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα φοβήθηκε, όμως στη συνέχεια συζήτησαν με τον σύντροφό της και τα βρήκαν. Εκείνος φέρεται να τη ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά, δηλώνοντας μετανιωμένος. Ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του για το αδίκημα της παράνομης βίας και της καταδίκης για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας. Το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο, αφού προηγουμένως του απίφθινε αυστηρές συστάσεις.

Είμαστε ακριβώς 25 λεπτά μετά τις 7, εδώ στην ΕΡΤ Βόλου, 100,7, 101,2 οι συχνότητές μας, 24210, 23277 το τηλέφωνο μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ακμαίος, γερός, δυνατός, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες. Εγώ είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Σήμερα να σας πω ότι στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη Κουρέτα, να μας λύσει ό,τι απορίες έχουμε για το πρόγραμμά του και κυρίως για την ενασχόληση της περιφέρειας με το νερό. Να σας πω ότι με αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, σποράδες και νότια μαγνησία, έντονη τουριστική κίνηση εν ώψη 15 Αυγούστου και σημαντικές εξελίξεις σε Βόλο, Πήλιο, Σκιάθο, ξεκινά η σημερινή ημέρα. Σε αυξημένη λοιπόν ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και οι πυροσβεστικοί, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλός, για το σύνολο των βόρειων σποράδων και την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ακολουθήσουν άμεσα τυχόν οδηγίες των αρχών ή μηνύματα του 112. Σας είπα για τη Σκιάθο ότι σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, όταν σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής που αναφέρουν τα ρεπορτάζ, παρασύρθηκε από το ισχυρό οστικό κύμα των κινητήρων αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε αρχικά στο Πολυιατρείο Σκιάθου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροκομιδή της στον Βόλο. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Τώρα να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα μετά την καταγγελία 15χρονου. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένει η υπόθεση του με εμπλεκόμενους δύο ανήλικους στη Σκιάθο. Ένα 15χρονο που κατήγγειλε έναν 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση επί σειρά ετών, απειλές και άσκηση βίας. Σε βάρος του 17χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, βαριές κατηγορίες, μεταξύ των άλλων για βιασμό κατά εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και στο ψηφιακό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή κινητά, υπολογιστές κτλ. Και πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πω στο τέλος του έτους τοποθετεί ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Χαράλαμπος Μπιλίνης, την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή της σύμβασης του μεγάλου ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες στο Βόλο και τη Λαμία. Στο Βόλο προβλέπονται 550 κλίνες στο χώρο της πρώην Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία και στη Λαμία άλλες 250. Από την υπογραφή της σύμβασης θα αρχίσει να μετρά το χρονοδιάγραμμα, 24 μήνες δηλαδή, με εκτιμόμενη παράδοση στις αρχές του 2029. Καλό δρόμο να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς που τώρα έχετε μπει στο αυτοκίνητό σας και πάτε στη δουλειά σας. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Στις 8.30 περιμένουμε τον Περιφερειάρχη να μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Έχουμε πολλούς καλεσμένους, ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε κοντά μας και στη δουλειά σας να πάτε. Ανοίξτε το ραδιόφωνο, η τηλεόραση χαλάει τα μάτια.

Προκάλεσε εντυπώσεις αυτό το θέμα που κάναμε χθες για τους γλάρους που μετακόμισαν στις ταράτσες του Βόλου και όλα όσα μας είπε η κυρία Μαρία Γιαννιώτη από την Άνιμα. Οι γλάροι λοιπόν δεν αποτελούν πλέον αποκλειστική εικόνα της θάλασσας και των βραχονισίδων. Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί στον αστικό ιστό πολλών παραθαλάσσιων πόλεων, με τον Βόλο να φιλοξενεί αρκετά ζευγάρια που φωλιάζουν στις ταράτσες πολυκατοικιών και άλλων κτηρίων. Για το φαινόμενο μίλησε χθες στην ΕΡΤ Βόλου, εδώ στην εκπομπή μας, η Μαρία Γιαννιώτη από την Άνιμα, εξηγώντας ότι πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα εξαιρετικής προσαρμοστικότητας των γλάρων στις συνθήκες που δημιουργεί ο άνθρωπος. Σύμφωνα τώρα με την κυρία Γιαννιώτη, η εγκατάσταση των γλάρων στις πόλεις έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανής περίπου την τελευταία δεκαετία. Εκτός από τον Βόλο, φωλιές καταγράφηκαν σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τον Πειραιά και την Αθήνα, όπου οι γλάροι έχουν φτάσει πλέον να φωλιάζουν ακόμα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όπως εξήγησε, οι γλάροι είναι ιδιαίτερα έξυπνα και προσαρμοστικά πουλιά και έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι χωματερές και τα οικιακά απορρίμματα αποτελούν εύκολη πηγή τροφής, ενώ μέσα στις πόλεις μπορούν να βρουν και άλλες διαθέσιμες πηγές τροφής. Έτσι, οι επίπεδες ταράτσες των πολυκατοικιών λειτουργούν για αυτά τα πουλιά σχεδόν όπως οι φυσικοί βράχοι και οι βραχονισίδες όπου παραδοσιακά φωλιάζουν. Οι πολυκατοικίες μας είναι κάτι σαν μεγάλη βράχη και φωλιάζουν πάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Άνιμα. Η παρουσία τους μέσα στις κατοικημένες περιοχές δημιουργεί ορισμένες φορές προβλήματα στη συμβίωση με τους ανθρώπους, ειδικά όταν υπάρχουν νεοσύς στη φωλιά, οι ενήλικοι γλάροι γίνονται έντονα προστατευτικοί. Όπως ανέφερε η Μαρία Γιαννιώτη, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτοικοι δυσκολεύονται ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τα μπαλκόνια τους, ενώ τεχνικοί που πρέπει να ανέβουν σε ταράτσες για εργασίες, για επισκευή ηλιακών θερμοσυφώνων, λόγου χάρη, μπορεί να δεχθούν επιθέσεις από γλάρους που προστατεύουν τη φωλιά και τα μικρά τους. Η συμπεριφορά αυτή δεν σημαίνει ότι τα πουλιά επιτίθονται χωρίς αιτία, συνδέεται κυρίως με την προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τους νεοσούς. Τώρα να σας πω ότι τρώνε οι γλάροι. Η παρουσία τους λοιπόν στις πόλεις έχει αλλάξει και τις διατροφικές τους συνήθειες. Οι γλάροι αξιοποιούν ό,τι μπορεί να αποτελέσει διαθέσιμη τροφή, από ανθρώπινα απορρίμματα μέχρι μικρά ζώα και πτηνά. Στη συζήτηση έγινε αναφορά ακόμη και για περιστατικά που γλάρος επιτέθηκε σε ποντίκι στο Βόλο, ενώ η Μαρία Γιαννιώτη σημείωσε ότι στην Αθήνα οι γλάροι τρέφονται ακόμη και με μικρά περιστέρια. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα μέρος της δυναμικής που αναπτύσσεται στην φύση και της προσπάθειας των ειδών να προσαρμόζονται στις διαθέσιμες πηγές τροφής. Να κλείσουμε λέγοντας ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι τα είδη που καταφέρνουν να αυξάνουν τους πληθυσμούς τους και να επικίζουν τις πόλεις είναι συνήθως αυτά τα λεγόμενα έξυπνα εντός εισαγωγικών και προσαρμοστικά πουλιά. Οι γλάροι, όπως οι καρακάξες, οι κουρούνες και γενικότερα τα κοροκαϊδί, έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί το ανθρώπινο περιβάλλον, να εντοπίζουν νέες πηγές τροφής και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις συνθήκες της πόλης.

0: Εδώ είμαστε, πάμε μια βόλτα στην όμορφη Σκόπελο. Ο δήμαρχος, ο κύριος Σταμάτης Περίσης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δήμαρχε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά είμαστε.
0: Πώς τσουλάει η τουριστική περίοδος?
1: Η Σκόπελος είναι γεμάτη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Βοήθησε το πλοίο αυτό που έρχεται από Θεσσαλονίκη στις βόρειες ποράδες που διαβάζω ότι είναι γεμάτο, 100% πληρότητα?
1: Η γραμμή αυτή είναι απαραίτητη, και αυτό το οποίο είχαμε πει και είχαμε συμφωνήσει όλοι, άσχετα αν δεν έγινε για λόγους οικονομικούς από ό,τι μας είπανε, είναι ότι η γραμμή αυτή θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ανά τετραετία. Δεν πρέπει να βγαίνει ένα χρόνο ούτε από το υπόλοιπο των επιδοτήσεων. Πρέπει να είναι στο κέντρο των επιδοτήσεων, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα νησιά από φέτος, για μια τετραετία, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι πάντες πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει και ποια δρομολόγια ακριβώς έχει, να μπορούν να κλείνουν από την περίοδο του χειμώνα.
0: Από ό,τι διάβασα, Δήμαρχε, οι περισσότεροι άνθρωποι που επιβαίνουν στα πλοία αυτά έρχονται Σκόπελο, επιλέγουν το νησί.
1: Ναι, επιλέγουν το νησί, έρχονται Σκόπελο, τους αρέσει Σκόπελος. Επειδή είπατε προηγούμενα ότι έχει μια πληρότητα πραγματικά 100% την περίοδο αυτή, μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη περίοδο ήταν η μικρότερη από 80%. Το λέω αυτό γιατί με τον τρόπο που σας είπα προηγούμενα θα μπορούσε και την περίοδο την προηγούμενη αλλά και την τελευταία, δηλαδή τις χαμηλότερες περίοδους, να υπάρχει πολύ μεγάλη πληρότητα με πολύ θετικά αποτελέσματα για το νησί μας. Εν πάση περιπτώσει είναι μια γραμμή η οποία είναι απαραίτητη. Είναι θερινή γραμμή, επιδοτούμενη, και έτσι κρατάει όσο γίνεται χαμηλότερα το εισιτήριο, και υπάρχει και ενδιαφέρον. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από κανέναν.
0: Διάβαζα ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα με το νερό στο νησί, και επειδή σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Περιφερειάρχη, θα του θέσουμε ορισμένα ζητήματα. Το νερό είναι προτεραιότητα για το νησί? Υπάρχουν προβλήματα εν ώψη 15 Αυγούστου που βουλιάζει η Σκόπελος?
1: Βεβαίως είναι προτεραιότητα. Με μια διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Ότι το νερό υπάρχει στο νησί ακόμα, εάν δεν το εξαντλήσουμε. Και γιατί μπορούμε να το εξαντλήσουμε? Διότι έχουμε πολύ μεγάλες απώλειες στα δίκτυά μας. Άρα αυτό που μας προβληματίζει δεν είναι τόσο πολύ η ύπαρξη της αντίστοιχης ποσότητας που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει ο τουρισμός αυτός που υπάρχει στο νησί μας, αλλά το χαμένο νερό, δηλαδή η υπερκατανάλωση. Άρα λογικό είναι να εξαντλούνται οι γεωτρήσεις λόγω απολειών. Είχαμε ένα πρώτο θετικό τα τελευταία πολλά χρόνια, από το 19 και μετά, σήμα από την κυβέρνηση, ενέταξε την περιοχή της Γλώσσας, που είναι μία από τις δύο περιοχές που έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί έχουν πολύ παλαιά δίκτυα ίδρευσης από τη δεκαετία του 60 και του 70, σιδεροσωλήνες και μυαντισωλήνες. Ενέταξε λοιπόν την αντικατάσταση όλου του δικτύου ίδρευσης της Γλώσσας με 2 εκατομμύρια συν το ΦΠΑ, 2015, και άρα αυτό θα δώσει αρκετές δυνατότητες. Τώρα ανοίξανε και κάποια άλλα προγράμματα, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καταθέσαμε πάλι πρόταση για το δίκτυο της Σκοπέλου, που είναι το παλαιότερο όλων, με πολύ μεγάλες εμπόλειες, με περισσότερα χρήματα, θέλει περίπου 3 εκατομμύρια, συν τα εξωτερικά δίκτυα, που και αυτά είναι πολύ παλιά. Δηλαδή τι σημαίνει εξωτερικά δίκτυα? Σημαίνει από τις γεωτρήσεις μέχρι τις δεξαμενές, και εκεί έχουμε σημαντικές απώλειες, και εκεί είναι σιδεροσωλήνες ή μυαντισωλήνες, και πρέπει κάποια στιγμή να αντικατασταθούν. Έτσι εντοπίζεται το πρόβλημα του νερού. Και βέβαια, επειδή υπάρχει νερό, αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι δεν μπορούν κάθε πρωί οι πολίτες να βγαίνουν στα σοκάκια και να ρίχνουν νερό για να το καθαρίζουν. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο εμείς το έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν μπορεί να λυθεί. Είναι δύσκολο να λυθεί. Οι καθαρίστρες, οι οποίες πηγαίνουν στα σπίτια και τα καθαρίζουν, δεν χρησιμοποιούν πλέον σκούπα. Βάζουν το λάστιχο και ρίχνουν νερό, λες και το νερό είναι τζάμπα και ατελείωτο. Και αυτό επιβαρύνει και τους πολίτες και τις μονάδες ξενοδοχειακές, δημιουργεί και πολύ μεγάλα προβλήματα στην παροχή του νερού. Γι' αυτό είπαμε ότι προσέξτε, το νερό δεν είναι ούτε για να ποτίζουμε μπουστάνια, το νερό που χρησιμοποιούμε για να πίνουμε, ούτε για να πλένουμε τα σοκάκια.
0: Άλλες μέθοδοι νερού ή αφαλάτωση λόγου χάρη βοηθάει στα νησιά, Δήμαρχε, ή είναι κάτι απαγορευτικό λόγου κόστους?
1: Άμα δεν έχεις νερό, δεν υπάρχει τίποτα απαγορευτικό. Προς το παρόν εμείς έχουμε νερό. Αυτό το οποίο προσέχουμε τώρα, τι είναι, το προσέχουμε να μην πάψουμε να έχουμε. Και βέβαια κάνουμε ένα σχεδιασμό για να έχουμε μια προετοιμασία, αν χρειαστεί, να βάλεις αφαλάτωση. Η αφαλάτωση είναι μια λύση η οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Προφανώς είναι ακριβή, αλλά δεν μπορεί να κάνεις και κάτι άλλο. Αν δεν έχεις νερό, θα χρησιμοποιήσεις.
0: Τι έργα έχετε προγραμματίσει, αν όχι τώρα το 15 Αύγουστο, μετά την λήξη της θερινής περίοδου?
1: Τώρα είναι σε εξέλιξη μια σειρά έργα. Παραδείγματος χάρη, τώρα ολοκληρώνεται το ελικοδρόμιο. Ξεκινάει η κατασκευή του καινούριου σχολικού συγκροτήματος, επέκταση στο γυμνασίο μαζί με τις τάξεις του ΕΠΑΛ. Μετά παίρνουν σειρά τα έργα του ΟΧΕ, που είναι ενεργειακές αναβαθμίσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις και αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχουμε ήδη δημοπρασίες σε δύο ενεργειακές αναβαθμίσεις του δημοτικού καταστήματος και του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις της γλώσσας. Υπάρχουν μια σειρά έργα τα οποία τρέχουν και ακολουθούν τα έργα οδοποίησης του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία ενταχθήκαμε σε πρώτη φάση δύο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων. Αυτά είναι αυτά που τρέχουν αυτή τη στιγμή και μια σειρά άλλα με μικρότερα θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Ανοίγουμε το ειδικό σχολείο και αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε τις αίθουσες και τους χώρους του ειδικού σχολείου για να έρθει 28 του μηνός η Επιτροπή Ελέγχου να δώσει την καταλληλότητα για να λειτουργήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας ειδικό σχολείο στο νησί. Επίσης διαμορφώνουμε το χώρο και για βρεφικό τμήμα στον παιδικό σταθμό. Επίσης δεν έχει λειτουργήσει ποτέ βρεφικό τμήμα. Θα θέλαμε να λειτουργήσει το βρεφικό τμήμα.
0: Δήμαρχε, σε πολλά νησιά της Ευρώπης τίθεται θέμα υπερτουρισμού. Αυτό αγγίζει την Σκόπελο? Ο τουρισμός αγγίζει δηλαδή αρνητικά τον ντόπιο πληθυσμό?
1: Είναι άλλο το ένα που λέτε, άλλο το άλλο. Ο υπερτουρισμός είναι άλλο πράγμα, το εάν αγγίζει τον ντόπιο είναι άλλο πράγμα και αν ενοχλεί τον ντόπιο και ο τουρισμός ή αν δημιουργεί προβλήματα είναι άλλο θέμα κατά την άποψή μου. Εμπλέκονται και τα τρία εφόσον έχουμε υπερτουρισμό. Εάν δεν έχουμε υπερτουρισμό, προφανέστατα επιπτώσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι μόνο αρνητικές, είναι και πάρα πολύ θετικές επιπτώσεις. Απέχουμε πολύ από το να συζητήσουμε για ζητήματα υπερτουρισμού πάντως στο νησί μας.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την σημερινή κουβέντα, Δήμαρχε?
1: Θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο που δεν έχει επισκεφθεί το νησί μας να το επισκεφθεί, γιατί πραγματικά αξίζει να επισκεφθεί. Μπαίνουμε σε μια περίοδο τώρα σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νησί. Κάθε μέρα υπάρχει και μια πολιτιστική εκδήλωση εκτός από το πράσινο και τη θάλασσα. Ανοίξανε τα μονοπάτια μας φέτος, 120 χιλιόμετρα μονοπάτια σηματοδοτημένα, καθαρισμένα μέσα στο δίκτυο ευρωπαϊκών μονοπατιών. Επομένως, κάποιος μπορεί να περπατήσει για λίγο, δεν θα έλεγα μέσα στο καλοκαίρι και με τις ζέστες για μεγάλες διαδρομές, αλλά μπορεί να περπατήσει μέσα στα μονοπάτια. Φέτος λειτουργούν και τα μοναστήρια μας, τα αναφέρω γιατί είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για μας. Λειτουργούν τα μοναστήρια μας με καλογύρους, με καλόγριες, δηλαδή με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και δεν είναι κλειστά όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πλέον έχουμε και το θρησκευτικό τουρισμό που μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί, να το δει, να
0: προσκυνήσει, να δει.
1: Να προσκυνήσει. Ναι, αυτό ακριβώς να δει. Έχουμε και τα τρία χωριά τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και η γλώσσα φέτος έχει μια ανωδική πορεία και από άποψη επισκεψιμότητας, αλλά και καταστήματα υπάρχουν πολύ περισσότερα από ό,τι τις άλλες χρονιές. Είναι σε μια καλή φάση το νησί αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο θέλουμε, τι είναι, θέλουμε κάποιες παρεμβάσεις και από τη μεριά της περιφέρειας που βοηθάει, βέβαια δεν το συζητάω, σε κάποιους τομείς που νομίζουμε ότι οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι, δεν φαίνονται. Είναι αυτά που είναι κρυμμένα, όπως λέμε, και δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν είναι ούτε φώτα ούτε τέτοια. Είναι στο αντιπλημμυρικό κομμάτι που δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα εκτός από τον καθαρισμό των ρεμάτων, που έχει γίνει πολύ καλός καθαρισμός. Δεν έχουν γίνει έργα αντίστοιχα. Έχουμε πληροφορίες ότι θα ανοίξει ένα πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων και εκεί εμείς είμαστε έτοιμοι με μελέτες να τις καταθέσουμε και κάποιες από αυτές μπορεί όχι όλες να ενταχθούν και να ξεκινήσουν τις εργασίες.
0: Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να πάει το νησί καλά, από το καλό στο καλύτερο.
1: Και να μην έχουμε απρόπτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Α, τι είπατε τώρα, είπατε τη μαγική κουβέντα. Είπατε. Είστε προετοιμασμένοι για αυτά?
1: Όσο μπορούμε. Φέτος δουλεύει το δίκτυο των δεξαμενών, 21 δεξαμενές, συν όλες οι άλλες που υπήρχαν στο νησί. Έχουν καθαριστεί όλοι οι αγροτικοί, οι δασικοί δρόμοι πολύ καλά. Υπάρχουν τρία κλιμάκια, θεωρώ είναι το μοναδικό νησί. Έχει τρία ανεξάρτητα κλιμάκια στελεχωμένα πάνω στο νησί. Στο ένα άκρο, στο άλλο άκρο και στο κέντρο του νησιού που είναι το νέο κλίμα. Στη γλώσσα και στη Σκόπελο δηλαδή. Ό,τι μπορούμε περισσότερο.
0: Και η Παναγία να βάλει το χέρι της.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μιλούσαμε τον Δήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Σταμάτη Περίση. Καλημέρα να ευχηθούμε και στους Σκοπελίτες και σε όλα τα νησιά των Σποράδων που φτάνει η φωνή μας εκεί.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου. Δύο είναι οι συχνότητές μας, 100,7, 101,2. Ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 10.

0: Νέα χρηματοδότηση 270.000 ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προβλέπεται για την περαιτέρω αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα συστήματα ελέγχου εισόδου με τουρνικέ και access control, καθώς και αναβάθμιση τμήματος του φωτισμού, ώστε το στάδιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τεχνικές απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών. Έχουμε καλέσει τον Αντιδήμαρχο να μας τα πει όλα αυτά. Εδώ είναι ο Γιώργος Βλιώρας, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Βόλου. Κύριε Βλιώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Είστε σε καλή κατάσταση?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Τι έχουμε να κάνουμε με το Πανθεσσαλικό?
1: Αυτή η νέα χρηματοδότηση που αναφέρατε είναι από την περιφέρεια και αφορά την αναβάθμιση του φωτισμού, ώστε να ξεπεράσουμε περίπου τα 1600 λουξ στις φωτομετρίες που γίνονται και να είναι συμβατή με τις διεθνείς προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει, που έθεσε η UEFA και τα τουρνικέ, όπως αναφέρατε και εσείς, και τα συστήματα ανάγνωσης των ηλεκτρονικών εισιτήριων, ώστε όλα αυτά να δέσουν ένα πακέτο. Είναι απαιτήσεις της UEFA, γιατί σε πρώτη φάση έχουμε, εκτός ότι της χρειάζεται το στάδιο έτσι για να αναβαθμιστεί, αλλά είναι και απαιτήσεις της UEFA για να μας δοθεί, εν πάση περιπτώσει, το OK να γίνει ο αγώνας στις 16 Νοεμβρίου της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου με την αντίστοιχη της Σερβίας για το National League.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Δεν ψηφίστηκαν?
0: Ναι, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, ότι ετέθησαν ζητήματα τα οποία δεν είχατε την έγκριση της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου. Έγινε, ψηφίστηκε, νομίζω, μια προγραμματική η οποία αφορά το Δήμο Βόλου και την Πανθεσσαλικό ΑΕ για αυτά τα πράγματα, και μάλλον ακολουθούνται οι κανονικές διαδικασίες.
0: Τώρα τι να περιμένουμε εμείς το Πανθεσσαλικό?
1: Το Πανθεσσαλικό...
0: Όχι όσον αφορά την αναβάθμιση του σε σχέση με τα χρήματα, τα 270.000 ευρώ, σε σχέση με τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν εκεί.
1: Καταρχάς να πω ότι ξεκίνησε ήδη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, η μεγάλη των 6,5 εκατομμυρίων, ήρθε η τελική απόφαση. Από εκεί και μετά έγιναν και απαραίτητες διαδικασίες του Δήμου Βόλου με την Πανθεσσαλικό ΑΕ της προγραμματικής, και από ό,τι έχω μιλήσει με τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί αυτό το έργο θα το τρέξουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο θα έχουμε ανάδοχο, οπότε θα ξεκινήσουν και τα έργα στο Πανθεσσαλικό. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, τώρα αναμένουμε την τελική απόφαση της UEFA όσον αφορά το παιχνίδι και της ΕΠΟ όσον αφορά το παιχνίδι το συγκεκριμένο που είπαμε, και από εκεί και μετά το χειμώνα δεν έχουμε, το καλοκαίρι ανάλογα πώς θα πάνε όλα, είναι ανάλογα πώς θα πάνε, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί ο μεγάλος ο στόχος είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο για τους πανευρωπαϊκούς ΚΑΠΑ 23 το 29. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε σε μια στάση αναμονής στους επόμενους μήνες, να δούμε πώς θα πάει ο διαγωνισμός και πότε θα μπει ο ανάδοχος.
0: Μια φορά είναι μεγάλο πράγμα που η ομάδα του Βόλου δίνει εισιτήρια στις ξένες ομάδες όταν έρχονται να παίξουν εδώ. Γιατί είδαμε πολλούς αεκτζίδες, είδαμε πολλούς παοκτζίδες, ήσυχοι αυτή τη φορά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι παντού. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός κανονικά θα έπρεπε ο καθένας που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ομάδας του, είτε αυτό είναι εντός έδρας είτε είναι εκτός έδρας, να μπορεί να το παρακολουθήσει, να πάρει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, εν πάση περιπτώσει όποιον θέλει, να είναι όλα ασφαλή. Αυτό είναι ο αθλητισμός, αυτό πρεσβεύει. Από εκεί και μετά όμως, λόγω διαφόρων πραγμάτων τα οποία έχουν γίνει αυτά τα χρόνια, τώρα να μην τα αναφέρουμε ξανά, αυτό το πράγμα πήγε λίγο πίσω. Η ομάδα του Βόλου, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, πρωτοπορεί, δίνει εισιτήρια σε αυτές τις μεγάλες ομάδες που μετακινούν τεράστιο όγκο φιλάθλων. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γεμίζει το στάδιο.
0: Και η πόλη.
1: Κοντά στις 20. Ναι, κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με την πόλη.
0: Κύριε Βλιώρα, θα αναγκαστώ να τερματίσουμε την συνομιλία, όχι γιατί δεν μας τα λέτε καλά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος για το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
2: Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Ένα τραγικό γεγονός εδώ συμβαίνει στην πόλη μας. Μιλάμε για αυτά τα δίδυμα βρέφη που μεγαλώνουν στο νοσοκομείο του Βόλου, που αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα. Διαβάζω από το site γεγονότα. Δύο υγιέστα κοριτσάκια βρίσκονται υπό εισαγγελική εποπτεία και μεγαλώνουν στη μονάδα πρόωρων νεογνών του νοσοκομείου Βόλου, καθώς αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τη μητέρα. Η εισαγγελία αποφάσισε πως τα δύο βρέφη δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι μαζί με την 20χρονη μητέρα και αναζητείται ανάδοχη οικογένεια που δεν θα χωρίσει τα παιδιά. Πίσω από την υπόθεση τώρα κρύβεται η δύσκολη ζωή μιας νεαρής γυναίκας που πάλεψε με την αστυγία, τη φτώχεια, την έλλειψη οικογενειακής στήριξης, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την επιθυμία να μεγαλώσει τα παιδιά της. Η 20χρονη γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή στις 29 Ιουνίου στο νοσοκομείο Βόλου, φέροντας στον κόσμο δύο υγιή κοριτσάκια. Η εγκυμοσύνη της ωστόσο εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η νεαρή γυναίκα χωρίς σταθερή εργασία, χωρίς οικογενειακό δίκτυο και μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς μόνιμη κατοικία, βρέθηκε αντιμέτωπη με καθημερινές δυσκολίες, προσπαθώντας παράλληλα να εξασφαλίσει τις στοιχειώδες συνθήκες διαβίωσης. Όταν εισήχθη τώρα στο νοσοκομείο, κατά τον τελευταίο μήνα της κοίησης για τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί ενημερώθηκαν για το ιστορικό και κοινωνικό της ιστορικό. Κατά την εξέταση του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι η 20χρονη είχε γίνει μητέρα και πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν μόλις 17 ετών, τότε αδυνατώντας να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιδί της, είχε ζητήσει να δοθεί για ανάδοχη οικογένεια, σε ανάδοχη οικογένεια, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αστεγίας. Η συγκεκριμένη τώρα πληροφορία κινητοποίησε άμεσα τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν εκ νέου έρευνα για τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας. Σύμφωνα με όσα φέρεται, η ίδια να δήλωσε, δεν διέθετε εργασία ή οικογενειακή υποστήριξη, ωστόσο υποστήριξε ότι έχει καταφέρει προσωρινά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέγασης, φιλοξενόμενη στο σπίτι φίλη της, η οποία μεγαλώνει τα 6 παιδιά της. Μετά τώρα την ενημέρωση της εισαγγελίας για το περιστατικό, δόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες εντολή η μητέρα να παραμείνει στο νοσοκομείο μαζί με τα δύο βρέφη μέχρι να ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα και να ληφθεί η τελική απόφαση. Η 20χρονη, η οποία από τη μέρα της γένας δεν έχει δεχθεί καμία επίσκεψη στο νοσοκομείο, ζητούσε επίμονα να αποχωρήσει μαζί με τις κόρες της, επιμένοντας ότι μπορεί να μεγαλώσει στο σπίτι όπου φιλοξενείται. Οι αρμόδιες τώρα κοινωνικές υπηρεσίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν αν το περιβάλλον στο οποίο η μητέρα δήλωνε πως μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας και φροντίδας και η εισαγγελία έκρινε μετά την έκθεση πως δεν μπορεί να ασκήσει η μητέρα την επιμέλεια. Η μητέρα πήρε εξιτήριο και έφυγε από το νοσοκομείο χωρίς τις δίδυμες, τις οποίες τον τελευταίο μήνα σταμάτησε και να επισκέπτεται. Εφόσον η εισαγγελία έκρινε ότι η μητέρα δεν είναι σε θέση να ασκήσει επαρκώς τη γονική μέρημνα, κινήθηκαν τώρα οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες για την αφαίρεσή της. Τα δύο βρέφη πρέπει να μεταφερθούν στο κέντρο βρεφών μητέρα, όπου θα φιλοξενηθούν μέχρι να βρεθεί ανάδοχη οικογένεια, όπου δεν θα τα χωρίσει. Τα βρέφη παραμένουν στο μεευτικό τμήμα του νοσοκομείου Βόλου, όπου σύμφωνα με ανθρώπους του Ιδρύματος δέχεται καθημερινά τη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα κοριτσάκια είναι υγιέστατα, έχουν αγάπη και φροντίδα από όλο το μεευτικό τμήμα και αν χρειαστεί να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας, ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη του Αχιλοπούλιο. Ωστόσο, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και μπορεί τα παιδιά να μείνουν στο νοσοκομείο ακόμη και για 6 μήνες για να μεταφερθούν σε άλλο ίδρυμα. Όταν...

0: Έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Βασίλη Μανέτα, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων στο Νότιο Πύλιο. Κύριε Μανέτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Στο Τρίκερι.
0: Στο Τρίκερι, στο όμορφο Τρίκερι. Πάνω, κάτω, στο νησί, στην Αγία Κυριακή, πού? Πάνω.
1: Πάνω, πάνω.
0: Αρκετός τουρισμός. Πώς θα πάμε εκεί?
1: Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, καλά. Όλα τα χωριά, τα χαρά είναι.
0: Νομίζω ότι εκτός από το χωριό και η Αγία Κυριακή, αλλά και το νησάκι.
1: Εγώ μιλάω γενικά να πούμε, δεν ξεχωρίζω.
0: Σωστά. Είχαμε προβλήματα υδροδότησης στο Λαύκο.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό?
1: Εκεί υπάρχει ένα θέμα, είχε γίνει ένα έργο κάποτε, το οποίο δεν το έχουν φτιάξει, δεν το κάνανε σωστά. Και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Τώρα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, να αλλάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο δίκτυο, δεν γίνεται.
0: Ήταν το πρόβλημα, έγκυται στο δίκτυο του χωριού?
1: Ναι, σπάει συνέχεια, σπάει συνέχεια. Όταν το φτιάξαν δεν... αστοχία υλικού, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Σπάμε να βρούμε, σκάβουμε να βρούμε, βρίσκουμε τρεις σωλήνες ταυτοχρόνως, άλλοι... δεξιά, άλλη αριστερά, άλλη από κάτω, δεν ξέρουμε τι, το σχέδιο που υπάρχει δεν έχει καμιά σχέση.
0: Γίνονται και αυτά, στην Ελλάδα είμαστε. Να σας πω κάτι, σε σχέση με τα καλώδια του ΔΔΕ, τελειώσαν τα έργα.
1: Τέλειωσε, εντάξει.
0: Αρκετά μεγάλη επιβάρυνση νομίζω για την περιοχή.
1: Ήταν λίγο δύσκολο ότι κάποιος που ήθελε να έρθει έφυγε. Εντάξει, να είμαστε λίγο... ότι κουράστηκε, έκανε τον κύκλο, ότι υπήρξε σκόνη τρεις... 5 μέρες, ας πούμε, εντάξει. Αλλά δεν ήταν ότι κάποιοι φύγανε, ακυρώσανε.
0: Κύριε Μανέτα, χθες είδαμε δημοσιεύματα που αφορούσαν καταγγελίες του κυρίου Σολίνη, της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Δεν ξέρω, το είδατε εσείς το δημοσιεύμα αυτό?
1: Πώς το είδα.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτά που υποστηρίζει ο κύριος Σολίνης? Δηλαδή, για το νερό στα Ζερβόχια, για το ρέμα στη Μιλίνα και για ένα συμβάν, ένα περιστατικό που έγινε στον Πλατανιά. Θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα?
1: Θα τα πάρουμε ένα, ξεκινήσουμε από τον Πλατανιά. Έγινε ένα συμβάν. Είναι μια κυρία εκεί πέρα και κάνει, προσπαθεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται.
0: Θέλετε να αναφερθείτε σε αυτό για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί?
1: Έχει ένα σκαφάκι μικρό και δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Κατεβαίνει κάτω, άλλο την ενοχλεί, διώχνει το διπλανό τη, τον στήσε μεγάλο, τον πήγαινε δίπλα. Είχε γύρει μια ανακατοσφαίρα και αναγκάστηκε από αυτού να πάω κάτω.
0: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν ο αντιδήμαρχος που πήγατε στον Πλατανιά?
1: Ναι, αντιδήμαρχος, ναι, που είμαι στα λιμάνια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήμουν. Και πήγα κάτω, μίλαγαν το ένα κύριο που είχε ένα μεγάλο σκάφο, να μιλώ τα ονόματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μίλαγαν το διπλανό, μίλαγα αυτή την επικοινωνία που είχε κάποιο πήγε. Είχε αράξει με ένα τροχόσφαιρο, το πήγε, ξεβίδωσε κάτι, ένα τάφ, ας πούμε, και πήρε νερό, έκανε μπάνιο. Μην είπαμε τι γίνεται εδώ πέρα, μας έβρισε κιόλας, τέλος πάντων, εντάξει. Τα βρήκαμε εκεί με εκείνο.
0: Λύθηκε η παρεξήγηση με την κυρία αυτή?
1: Και πήγαμε στη, έφτασε εκεί η ώρα, πήγαμε στην κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Τη φόραξε να έρθει κάτω, ήρθε κάτω η κυρία μετά, μου λέει, μετά από 5-10 λεπτά, έρχομαι. Ήρθε κάτω, της λέω, γιατί δημιουργούνται αυτά τα θέματα. Έδειγε τα δικά της. Λέω, εγώ φεύγω τώρα, πάω στην εργαλαστή. Να δω τι θα κάνω για να φύγεις από το λιμάνι. Αυτό ήταν και σχήμα λόγος. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν είχα αυτή την έννοια. Και μετά με βρήκε το κακό του μεγάλου. Άρχισε να λέει ότι ήθελε να γυρίσει με ένα ποδήλατο. Εντάξει, είναι ένα άτομο, δεν είναι... Δεν θα πω εγώ τώρα στον αέρα κάτι. Προέκυψε ένα περιστατικό. Αλλά το μεγαλός, εντάξει, αντιπολίτευση είναι... Κρατιέται από... Δεν κρατιέται από σοβαρά πράγματα. Δεν διαφημίζει κάτι καλό, προσπαθεί να βρει κάτι κακό, κάτι δύσκολο. Και με βγάλουν ότι εγώ κάνω κουμάδο, κάποιος θα κάνει και κουμάδο. Στο αυτή τη χώρα, κάνει και κουμάδο. Τι θα κάνουμε? Στον αέρα θα είμαστε όλοι.
0: Και σε σχέση με το νερό στα Ζερβόχια, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί?
1: Αν μου το πεις πιο αναλυτικά, γιατί μπορώ να μην ξέρω κάποια λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι.
0: Νομίζω ότι υπήρχε πρόβλημα με την δεξαμενή και μετά...
1: Εντάξει, όχι με αυτό. Αυτό έγινε πολύ καιρό τώρα. Ήταν μετά τον Ντάνιελ, πήγαν τα φτιάξαν όλα. Ήταν μετά τον Ντάνιελ. Και εγώ άμα σου δείξω φωτογραφίες τι γινόταν μετά τον Ντάνιελ, κάθε ένα πράγμα πήγε μετά με τη σειρά του. Υπήρξαν προτεραιότητες, υπήρξαν χίλια δύο διαδικασίες. Και αυτό έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανέλο, το τελευταίο σας παρακαλώ. Με το ρέμα στη Μιλίνια τι ακριβώς έχει γίνει? Κάτοικοι κατήγγειλαν ότι ο Δήμος έκανε εργασίες στο ρέμα.
1: Πότε τώρα ή πιο ή προηγούμενα? Γιατί τα ρέματα είναι καθαρά, είναι και ο Δήμος έχει κάνει προσπάθεια και η Περιφέρεια έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και ο Δήμος από τη μεριά του ότι έπρεπε να κάνει. Δεν έχουμε κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος έχει πει κάτι. Ό,τι έπρεπε να καθαριστεί έχει καθαριστεί. Ό,τι πρέπει να γίνει στο μέλλον οριοθετήσεις θα έχει αναλάβει η Περιφέρεια, θα μας εξηγήσει και τι που πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
0: Κύριε Μανέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μιλούσα με τον κύριο Βασίλη Μανέτα, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων στο Δήμο Νοτιού Πηλίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάμε να ακούσουμε Θεσσαλικές ειδήσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται Καρντισιώτης μετά από δάγκωμα που δέχτηκε από οχιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Σοβαρά τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο, 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο πολυιατρείο του νησιού. Λόγω της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα αεροκομιδή της. Χειροπέδες σε 47χρονο που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο ηλικιωμένα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα, πείθοντάς τες να παραδώσουν σε σακούλα χρήματα, λίρες και κοσμήματα. Μέρος της Λίας βρέθηκαν στο σπίτι του δράση στην Αθήνα. Δραματικές οι ελλείψεις σε αίμα στα νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής, αλλά και στην περιφέρεια. Αυτές τις ημέρες, λόγω της αναγκαστικής καραντίνας των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και του Θέρους. Έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας στους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Μια νέα ζωή ξεκίνησε για ένα κοριτσάκι στο Βόλο που παραμένει 8 μήνες στο νοσοκομείο καθώς γεννήθηκε πρόωρα από μητέρα με εξάρτηση από ουσίες και δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ασφαλή οικογενειακή φροντίδα. Πριν από λίγες εβδομάδες, το υγιές πλέον παιδάκι πέρασε στην αγκαλιά της ανάδοχης οικογένειας του Βόλου, αφήνοντας πίσω τη μακριά νοσηλεία. Αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρέφεων νηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών του ΕΑΤΑ και στην επίσημη ιστιοσελίδα της ΕΑΤΑ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από την 3η 11 έως την 5η 13 Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και για σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού και στις Ποράδες. Τρία νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Δήμος Μετεώρων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις ύψους 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση των αναχωμάτων του Φαρσαλίτη στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Σε ισχύ τίθεται από τις 20 Αυγούστου 2026 η νέα κυνηγητική περίοδος 2026-2027 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου με την σχετική δασική ρυθμιστική κανονιστική διάταξη θύρας να καθορίζει αναλυτικά τα θυρεύματα, τις ημερομηνίες και ημέρες κυνηγιού, τα όρια κάρπωσης αλλά και μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικούς περιορισμούς για την μαγνησία. Η περίοδος ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Τώρα, το Σάββατο 15 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει η εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας Καναλίων σε πλατεία 15 Αυγούστου 1943. Στις 23 Αυγούστου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποδεχθεί και να φέρει σε επαφή νέους ανθρώπους από την Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον κόσμο όλο. Θα γίνουν θεατρικές παραστάσεις, θα γίνουν διαλέξεις από νέους καλλιτέχνες και καταξιωμένους καθηγητές. Ο Δήμος Καρδίτσας και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού εκφράζουν θερμές ευχές για την μέγιστη επιτυχία στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τον Δημήτρη Τσιάμι, τον Αλέξανδρο Πάπα Μιχαήλ, την Παναγιώτα Τσινοπούλου και τον Σωτήρη Γκαραγκάνη για την συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026 που διεξάγεται στο Μπέρνιγχαμ έως τις 16 Αυγούστου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της Θεσσαλίας για σήμερα.

0: Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Κουρέτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό καλοκαίρι και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα, έστω και τηλεφωνικά, εδώ στην ΕΡΤ Βόλου. Πώς κυλάει το καλοκαίρι στην περιφέρεια Θεσσαλίας? Να αρχίσουμε έτσι από τα εύκολα, να μας βάλετε στο κλίμα.
1: Ρουτίνα. Καθημερινότητα. Έχουμε διάφορα πράγματα που μας απασχολούν, κυρίως τα θέματα των πυρκαγιών και της επιτήρησης που κάνουμε μέσα από το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την πυροσβεστική. Είναι η δεύτερη χρονιά που στείλουμε αυτό το σύστημα, το οποίο φαίνεται ότι αποδίδει μαζί με το κέντρο το οποίο είναι δίπλα σε εμάς, η πυροσβεστική, και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δουλέψει σωστά. Δεν το έχουμε παρουσιάσει επίσημα στον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε. Κάποια στιγμή, όταν θα τελειώσει η διπυρική περίοδος και είμαστε καλά, όπως είναι μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι θα το παρουσιάσουμε.
0: Κύριε Κουρέτα, εσείς δεν είστε ένας πολιτικός. Είστε ένας καθηγητής ο οποίος ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό το βλέπουμε και στις αναρτήσεις που κάνετε στο Facebook κυρίως. Δηλαδή, είδα μετά από συναυλία ότι γράφατε «Χαίρομαι που βλέπω ζευγάρια που φεύγουν αγκαλιασμένα». Αυτό είναι μια άλλη οπτική στην πραγματικότητα της πολιτικής, εντός εισαγωγικών.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, το Facebook είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο που ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως θεωρεί το καλύτερο να τον εκφράζει. Για μένα είναι ένας τρόπος να επικοινωνώ με τον κόσμο. Δεν έχω αλλάξει σε μεγάλο βαθμό αυτά που έγραφα στο Facebook εδώ και όσα χρόνια έχω. Καμιά δεκαπενταριά που είμαι στο Facebook. Και φαίνεται ότι ο κόσμος περιμένει να διαβάσει τις ιστορίες που γράφω. Γι' αυτό και κάποιες ιστορίες ξεπερνάνε, ας πούμε, τον αριθμό που θα διαβαστεί από κόσμο. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και 500.000 και 700 και 1 εκατομμύριο που φτάσει κάποιες αναρτήσεις, το οποίο δείχνει ότι αυτό που γράφω δεν έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με τη ζωή και αυτά τα οποία εγώ αισθάνομαι σαν σημαντικά για τη ζωή μου και για τη ζωή της κοινωνίας. Γι' αυτό δεν το αλλάζω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Κουρέτα, ότι περνάνε αυτά που λέτε στην κοινωνία. Έχετε διείσδυση.
1: Θα γράψω και πράγματα που αφορούν τη δουλειά μου σαν περιφερειάρχη, αλλά ο βασικός σκελετός αυτό που γράφω είναι πράγματα που με απασχολούν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, σήμερα θα γράψω κάποιες σκέψεις για τα παιδιά τα οποία θα πάνε στα πανεπιστήμια σε λίγες εβδομάδες. Ποιες είναι οι σκέψεις μου, τι θα τους έλεγα, που τους θα λέω και στην τάξη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πω περισσότερο και στα παιδιά που δεν τα ξέρω και στους γονείς τους. Κάθε εβδομάδα, 1-2 φορές, θα γράψω κάτι το βράδυ, το οποίο το γράφω όταν γυρίσω το βράδυ στο σπίτι μου, θα δω στη βιβλιοθήκη διάφορα βιβλία, θα πάρω κανένα, θα δω κάποιες σημειώσεις και από εκεί μπορεί να εμπνευστώ και κάτι να γράψω την ώρα που πριν κοιμηθώ.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, έχετε δώσει πολλές συνεντεύξεις. Κάθε φορά λέτε σημαντικά πράγματα. Εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ Βόλου και να σας πω για τις μελέτες. Για αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για το Βόλο και ότι εξασφαλίζεται χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε έργα. Ποια ακριβώς έργα θα δούμε να ξεκινούν στο Βόλο, σε ποια σημεία και με τι προϋπολογισμό?
1: Καταρχάς να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τις μελέτες, οι οποίες μελέτες γίνονται από εμάς, δεν υπήρχαν πριν. Δεν υπήρχαν μελέτες γιατί ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε για τη Θεσσαλία το καλοκαίρι του 24 από το Υπουργείο, δεν μπορέσαμε να καταθέσουμε τίποτε γιατί δεν υπήρχε καμία μελέτη. Ο Βέρνος έπρεπε να αρχίσουν να γίνονται οι μελέτες, παρόλο που είχαν γίνει πολλά πράγματα στις αποκαταστάσεις και γίνονται πράγματα, τα οποία έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα την αντιπλημμυρική στη Θεσσαλία. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνουν μελέτες οι οποίες έγιναν και γίνονται και για τους 4 νομούς. Και για την Καρδίτσα σχεδόν είναι στο τέλος το master plan, το οποίο θα πάρουμε τα πρώτα προτινόμενα έργα σε λίγο καιρό και θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 21-27, το οποίο είχε 5 εκατομμύρια για την πλημμυρική θωράκιση πριν έρθουμε και το έχουμε κάνει 50 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, ο αστικός βόλος που υπέφερε δεν υπήρχε καμία μελέτη. Η μελέτη αυτή τελείωσε πριν από μερικούς μήνες και τώρα αυτό το διάστημα μας υποβάλλει ο Δήμος έργα τα οποία θα δημοπρατηθούν από το πρόγραμμα της Θεσσαλίας 21-27 σε αρκετά σημεία επάνω στα βουνά για τον αστικό βόλο, σε πάρα πολλά σημεία, πάνω από 15-20 σημεία, τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση του αστικού βόλου. Υπόψη ότι μετά την δική μας την ανάλυση έγινε μια δουλειά πολύ αξιόλογη και σοβαρή σε συνεργασία και με το Πολυτεχνείο, το οποίο προέβλεπε καθαρισμούς των αστικών ρεμάτων του Βόλου, τα οποία ήταν αφρόντιστα για πάρα πολλά χρόνια. Και την περίοδο από τις αρχές του 24 μέχρι τα τέλη του 24 απομακρύνθηκαν από τον αστικό Βόλο από τα 3 βασικά ρέματα που έχει περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι φερτές ύλες, τα οποία είχαν μαζευτεί για αρκετά χρόνια και δημιουργούσαν ένα ασφυκτικό πρόβλημα στην πόλη. Πάμε στα Τρίκαλα, όπου εκτός από αυτά που κάνουμε τώρα, τους καθαρισμούς και αρκετά πράγματα, μας έχει υποβάλει ο Δήμος ένα εκτεταμένο πρόβλημα αντιπλημμυρικής θωράκισης, το οποίο θα ενταχθεί στα τέλη του χρόνου για δημοπράτηση, Τρικαίων εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Το φράγμα του Λιθαίου, το οποίο το γενιάσαμε και τελείωσε μετά από 20 χρόνια, βοηθάει και αυτό, το οποίο έχει γεμίσει. Είναι ένα φράγμα αρκετά προστατευτικό για την πόλη των Τρικάλων. Είναι έξω στη νέα ζωή και δέχεται αρκετά νερά από το Λιθαίο. Και τέλος είναι η Λάρισα, η οποία περιλαμβάνεται σε ένα σχέδιο που τώρα γίνονται οι μελέτες, που είναι σε 3 επίπεδα, 3 κομμάτια δηλαδή. Ένα κομμάτι είναι από τα παράλια μέχρι την Αμυγδαλή περίπου, από την Αμυγδαλή μέχρι τα Μεγάλα Καλλίδια στα Τρίκαλα και από τα Μεγάλα Καλλίδια μέχρι πάνω τα βουνά της Καλαμπάκας. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στα ποτάμια και αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία μας βοηθάνε στο σχεδιασμό και θα έχουν αρκετό ενδιαφέρον, γιατί θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην αντιπλημμυρική θωράκιση διαφόρων περιοχών, αλλά και της πόλης της Λάρισας. Αυτές τις παρεμβάσεις πιστεύω θα τις έχουμε τις πρώτες προτάσεις για έργα γύρω στην Άνοιξη, 27.
0: Κύριε Κουρέτα, είχατε πει σε προηγούμενη συνέντευξή σας ότι σήμερα η Θεσσαλία μπορεί να αντιμετωπίσει περίπου το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής τύπου Ντάνιελ. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο 43-45%. Πρακτικά, ναι, αυτό τι σημαίνει για τον πολίτη της Θεσσαλίας? Αν είχαμε ένα νέο Ντάνιελ δηλαδή, ποιες περιοχές?
1: Δεν είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Μπάιρον, ο οποίος ήταν εδώ στη Θεσσαλία στις 5 και 6 Δεκεμβρίου του 25, ήταν μια τροχόπτωση η οποία έφτανε περίπου το 40% του Ντάνι, 39%. Αυτή ήταν ένα τεστ για να δούμε αν πραγματικά αυτά που κάναμε ήταν σωστά και προστάτευαν. Και φάνηκε ότι προστάτευαν, διότι συγκρινόμενα με τον Ιαννό, που ήταν 12% Ιαννός πιο μεγάλη βροχόπτωση από τον Μπάιρον, στον Ιαννό είχαμε 250.000 στρέμματα πλημμυρισμένα και στον Μπάιρον είχαμε 18.500. Επομένως, λειτουργήσε, αλλά για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία, πρέπει να γίνουν, εκτός από αυτά που κάνουμε τώρα που θα εξελιχθούν και θα είναι μέχρι και τα τέλη του 27, ίσως και τα μέσα του 28, πρέπει να γίνουν 4 πράγματα. Πρώτον, να ολοκληρωθούν τα φράγματα της ορεινής υδρονομίας, τα οποία έχουν ξεκινήσει μόνο για τη Μαγνησία, για τις άλλες περιοχές δεν έχουν ξεκινήσει, είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έτσι και αλλιώς είναι, αυτός θα προκυρήσει, θα βοηθήσουν αυτά σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά κυρίως αυτό που έχει καθοριστικό ρόλο είναι τα τρία φράγματα τα οποία είναι το ενιπέα της Πύλης και του Μουζακίου, τα οποία και τα τρία μαζί αυτά είναι 50% προστασία από μια πλημμυρική αιχμή τύπου Ντάνιελ. Επομένως, για να είμαστε 100% καλυμμένοι, πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Μέχρι τότε μένουμε σε αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια και έκανε, και θα φτάσουμε σχεδόν στο 50% την άνοιξη τέλη του 26, αρχές άνοιξη του 27. Αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε και πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυνατότητες που έχουμε είναι αυτές. Και δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο από τη στιγμή που για 30 χρόνια δεν είχαν γίνει σοβαρά έργα και η Θεσσαλία ήταν με αυτόν τον τρόπο αφύλακτη σε πολλαπλά επίπεδα.
0: Κύριε Κουρέτα, ζητήσατε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρική θωράκιση και όπως είχατε πει, είχατε πάρει μόνο 100 εκατομμύρια. Ποια έργα δεν μπορούν σήμερα να γίνουν επειδή λείπουν τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια?
1: Είναι πάρα πολλές παρεμβάσεις στα ποτάμια. Άπειρες. Άπειρες παρεμβάσεις στα ποτάμια, τα οποία οι παρεμβάσεις αυτές θα βοηθούσαν πάρα πολύ την αντιπλημμυρική θωράκιση και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και στη Λάρισα και στη Μαγνησία, στα Ρέματα, σε πολλά σημεία, τα οποία αν είχαν γίνει θα ήταν πολύ καλύτερη εικόνα. Τα χρήματα μας δίνονται με αυτόν τον τρόπο από το Υπουργείο και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο μας δίνονται, εμείς τα αξιοποιούμε βάσει το σχεδιασμό που έχουμε κάνει. Και αυτό θα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς σας το περιγράφω. Αν υπήρξε μια, ας πούμε, σκέψη και πρόνοια, γιατί σε λέγε το πρόγραμμα αυτό το οποίο με τα ποτάμια έχει πάνω από 15 χρόνια, θα έπρεπε να είχα γίνει. Τώρα δεν έχουν γίνει και καθόμαστε σε αυτά τα οποία συζητάμε και σιγά σιγά γίνονται. Μπορεί αυτό το πράγμα να φαίνεται τα αυτιά των ακροατών κάπως περίεργο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τι είναι η πραγματικότητα?
0: Μια μεγάλη συζήτηση που έχετε ανοίξει είναι για το νερό, για τη διαχείριση του νερού. Προτείνατε υποχρεωτικούς μετρητές σε όλες τις γεωτρήσεις της Θεσσαλίας. Αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, δεν έχει ένα μεγάλο κόστος?
1: Όχι, έχει από τον οργανισμό, από τον ΟΔΙΔ. Μπορεί κάλλιστα να το τρέξει και θα γίνει και να βοηθήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να γίνει, είναι ένα σημαντικό μέτρο, το οποίο θα έχει μια μεγάλη εξοικονόμηση νερού. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η διαχείριση του νερού γίνεται με έναν τρόπο που ακόμα δεν είναι σωστός. Μπαίνει κάποια τάξη, μπαίνει κάποιο σημάζημα από τον ΟΔΙΘ, είναι αλήθεια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το κόστος του νερού αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Θεσσαλία, η οποία παίρνει νερό από πομόνες, πάνω από 30.000 σημεία, τα οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν παράνομα. Δεν έχουν πολλά χρόνια που έγιναν νόμιμες οι πομόνες, δηλαδή ο καθένας άνοιγε μια πομόνα και έπαιρνε νερό όσο ήθελε, χωρίς να γίνει λογαριασμό σε κανένα. Αυτά λοιπόν έγιναν νόμιμα και περίπου τα 2/3 του νερού που χρειάζεται τη Θεσσαλία, του αρδευτικού νερού, το αντλούμε από εκεί. Το 1/3 το αντλούμε από φανειακά νερά, που κυρίως είναι η λίμνη Πλαστήρα και κάποια άλλα ποτάμια τα οποία γίνονται στην περιοχή, τη λεκάνη εκείνη, και το κόστος για αυτούς που φέρουν το νερό από πολύ βαθιά μπορεί να φτάσει και 100 ευρώ το στρέμμα, ενώ για αυτούς οι οποίοι το παίρνουν από τη λίμνη Πλαστήρα αδιαβαρύτητος είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Επομένως, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνουν, να τελειώσουν τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου, τα οποία θα δημιουργήσουν μια πάρα πολύ, σύμφωνα με το σχέδιο που έχουμε αυτή τη στιγμή και έχει εγκριθεί και είναι σχέδιο εγκεκριμένο από το ελληνικό κράτος, και αν ολοκληρωθεί και η σύραγγα η οποία φέρει το νερό από τη Σικιά στο φράγμα του Μουζακίου, θα έχουμε συνολικά και από τις τρεις αυτές παρεμβάσεις που πιστεύω ότι θα εγκριθούν και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα από τον Πρωθυπουργό, γύρω στα 500 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά θα βοηθήσουν και την αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά κυρίως θα εμπλουτίσουν τον υπόγειο φορέα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να παίρνει κανείς από πάρα πολύ χαμηλά και του κοστίζει πάρα πολύ, και ταυτόχρονα ώσπου να γίνουν, θα περάσει μια πενταετία για να ολοκληρωθούν αυτά, θα πρέπει σιγά σιγά να υπάρχει και ο σχεδιασμός για ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο, το οποίο θα είναι κλειστό και το οποίο θα αρδεύει το 1 εκατομμύριο στρέμματα που αυτή τη στιγμή δεν αρδεύονται στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει νερό να αρδευτεί. Γι' αυτό και από τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα έχουμε πέσει στο 1,5 εκατομμύριο στρέμματα και μας λείπει 1 εκατομμύριο στρέμματα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός πώς θα βρούμε το νερό, σας είπα πώς θα το βρούμε, για να οι άνθρωποι αυτοί να τους κοστίζει λιγότερο και να έχουν παραγωγή. Αυτό είναι γενικά το πρόβλημα.
0: Κύριε Κουρέτα, αν είναι αρνητική η δικαστική απόφαση για το Ναχελό, υπάρχει πλάν B?
1: Ναι, υπάρχει. Το πλάν B είναι, στεκόμαστε μόνο στα νερά των δύο φραγμάτων που είναι 250 εκατομμύρια κυβικά. Αν έρθει και το νερό από την μεταφορά από το Ναχελό, θα είναι άλλα 250 ή 500. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Η προσφυγή θα βγει σε κανένα μήνα, 1,5, θα βγει, θα ανακοινωθεί. Αλλά και το πλάν B είναι επίσης καλό. Αλλά το πλάν A που περιλαμβάνει και το Ναχελό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Να αλλάξουμε κατηγορία, να πάμε στην Ευλογιά. Στη συνέντευξή σας είχατε πει ότι ως επιστήμονας πιθανολογείτε πως πολύ σύντομα θα υποχρεωθούμε σε εμβολιασμό για την Ευλογιά. Τι δεδομένα σας οδηγούν σε αυτή την εκτίμηση?
1: Έτσι φαίνεται από αυτά που ακούμε, ότι θα αναγκαστεί η χώρα να πάει σε εμβολιασμό. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το συζητήσετε, γιατί δεν έχω καινούργια δεδομένα, πρωτογενή δεδομένα δεν έχω. Μένω σε αυτά τα οποία, επειδή ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση, θα πρέπει αυτό να γίνει συζήτηση με τα άτομα του Υπουργείου, οι οποίοι χαράσουν και την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην εφαρμόσουν τον εμβολιασμό, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια σκάνε κρούσματα συνέχεια και αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Πάμε 6 μήνες πίσω την ανασύσταση. Δηλαδή, όσο έχουμε κρούσματα, πάμε 6 μήνες πίσω την ανασύσταση. Δεν μπορεί να φέρει κανείς ζώα. Να φτιάξει αυτή τη στιγμή να φτιάξει τα ζώα του και τα κοπάδια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα ζώα που έχουν θανατωθεί δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο γάλα και στη φέτα. Αυτό, αν συνεχιστεί όπως είμαστε σήμερα, με κρούσματα που σκάνε από εδώ και από εκεί, η χώρα δεν θα μπορέσει να βγει. Οπότε είναι ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο πώς θα γίνει.
0: Κύριε Κουρέτα, εσείς ήσασταν ένας περιφερειάρχης που εφάρμοσε ένα νέο μοντέλο για την αέρια ρύπανση. Υπήρχε κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε σωστά? Στο Βόλο υπάρχει ζήτημα με την ποιότητα του αέρα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το νέο σύστημα, τι ακριβώς είναι, πώς ακριβώς δουλεύει και τι προβλέπει?
1: Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, το οποίο στήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα του κ. Σαχαρίδη, του συναδέλφου από το Πολυτεχνείο, από το Τμήμα Μηχανολόγων, και το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς σταθμούς, τρεις συγκεκριμένα, στο Βόλο, τρεις στη Λάρισα, ένα στην Καρδίτσα, ένα στα Τρίκαλα, και αυτή τη στιγμή θα εγκατασταθούν μέσα σε επόμενος πολύ σύντομα άλλοι 8 σταθμοί σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας και σε μικρότερες περιοχές, για να έχουμε μια εικόνα. Από αυτό που έχουμε μέχρι στιγμή, αυτό δεν υπήρχε πριν. Δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, δεν λειτουργούσε.
0: Δεν υπήρχε μοντέλο πρόβλεψη, εννοείται.
1: Και μοντέλο πρόβλεψη, και οι σταθμοί λειτουργούσαν προβληματικά σε διάφορα επίπεδα. Δεν ήταν, αυτά είναι καταγεγραμμένα και από την πραγματογνωμοσύνη και από τα χαρτιά που έχει στείλει το ηλεκτρικό συνέδριο, τα έχουν δημοσιεύσει πανηγυμένα. Τώρα, το μοντέλο πρόβλεψης, το οποίο δημιούργησε η ομάδα του κ. Σαχαρίδη, λέει το εξής, ότι εμείς, με βάση τα στοιχεία που έχουμε εξεργαστεί, βλέπουμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε αυτή τη ρύπανση στις διάφορες περιοχές, οπότε όπου προβλέπεται μεγάλες τιμές, κυρίως το χειμώνα μας απασχολεί, που έχουμε μέρες που τα επίπεδα των μικροσωματιδίων ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Έτσι λοιπόν μπορούμε αυτό να το έχουμε σαν εργαλείο στους πολίτες, να πούμε ότι ξέρετε την επόμενη μέρα, επειδή αναμένεται να υπάρχει ψηλή ρήπανση, περιορίστε κάπως την καύση των ξύλων, δηλαδή εκεί που θα απομονήσετε τη σόμπα να είστε πιο ειδωλοί και στις μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα. Επομένως, να μπορέσει αυτό να συμβάλλει σε μια καλύτερη αντιμετώπιση της ποιότητας του αέρα σε πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο, έχουμε προτείνει ήδη κάτι το οποίο δεν έχει γίνει φυσικά πράξη, να επιδοτηθεί από το ελληνικό κράτος η μείωση της τιμής του ρεύματος, ούτως ώστε κάποιος που έχει ένα air condition για κάποιες περιοχές που είναι κάνει πολύ κρύο, ας πούμε, να μην αναγκάζεται να κάψει ξύλα και συμβάλλει και αυτός στο φαινόμενο αυτό της αύξησης των μικροσωματιδίων, αλλά να και ηλεκτρικό με το ίδιο, οπότε να συμβάλλει. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που τα είχαμε παρουσιάσει συνολικά στην πρότασή μας στο Βόλο, αν θυμάστε, πριν από ένα μισή μήνα.
0: Σωστά, ήμασταν εκεί. Κύριε Κουρέτα, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και έρχεται δελτίο, θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε το εξής. Είπατε ότι θα συμμαχούσατε ακόμα και με τον διάβολο για τη Θεσσαλία και ότι δεν πρόκειται να συνθηκολογήσετε για να επανεκλεγείτε. Θέλετε να κλείσουμε κάπως έτσι?
1: Ναι, ένας άνθρωπος που είναι περιφερειάρχης και είναι στην αυτοδιοίκηση έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θέλει να κάνει. Δηλαδή οι πολιτικές αυτές οι οποίες εμείς εφαρμόζουμε δεν είναι πολιτικές ουδέτερες. Στη δημόσια υγεία έχουμε αλλάξει 100% την εικόνα που ήταν πριν. Στον πολιτισμό επίσης, στην αντιπλημμυρική θωράκιση επίσης, η κατασκευή αθλητικών κέντρων. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία για να μπορέσω εγώ να τα κάνω θα πρέπει να εξασφαλίσω χρηματοδότηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Επομένως, μπορεί να έχω το συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό μου, αλλά θα πρέπει να πείσω και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση ότι εγώ αξίζει τον κόπο να κάνω αυτό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνεργαστείς με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι η κυβέρνηση που ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε ανήκει σε οποιοδήποτε κόμμα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να παρουσιάσω το δικό μου το πρόγραμμα και να μπορέσω να καλυτερέψω τη ζωή των ανθρώπων σύμφωνα με αυτά που κάνω και έχω σχεδιάσει. Και γι' αυτό θα κριθώ ως περιφερειάρχης. Επομένως, δεν έχω κανένα σκοπό να συνδικολογήσω με κάποιους με σκοπό να βγω περιφερειάρχης. Εγώ θα ζητήσω την ψήφο όπως ζήτησα και την προηγούμενη φορά από τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει αν αυτά που κάνουμε είναι αρκετά και καλά. Αν δεν είναι καλά, θα έρθει επόμενος και θα κάνει καλύτερα. Και εγώ θα πάω σπίτι μου. Η ζωή είναι απλή. Απλώς κάποιοι δεν τη δέχονται. Ξέρεις τη ζωή.
0: Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν βρήκατε ενδιαφέρουσα την συζήτησή μας, να μας δώσετε μια επόμενη ευκαιρία να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, γιατί νομίζω τα θέματα του νερού δεν τα καλύψαμε όπως θα έπρεπε με δεδομένο της πίεσης.
1: Θα το κάνουμε ξανά κάποια στιγμή. Βγήκαμε αρκετή ώρα, νομίζω σας έφαγα περίπου μισή ώρα. Την επόμενη φορά θα πούμε περισσότερα.
0: Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε φωτιές στη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες στις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε την Ερτβόλου 100,7, 101,2. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Κυλαϊδόνη ήταν αυτή που ακούσατε πριν από λίγο, αν θυμίζει τον μπαμπά της, πράγματι τον θυμίζει. Καλημέρα σε όλους και όλες, όπου και αν είστε, όπου και αν φτάνει η φωνή μας. Στην Ανατολική Στερεά, στη Δυτική, στην Κεντρική Θεσσαλία, στο Πήλιο, στις Ποράδες, αλλά και μακριά από το Βόλο, μια που μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Έχουμε πολλούς βολιώτες ή φίλους της Μαγνησίας που μας ακούνε από παντού και μας στέλνουν μηνύματα, και όχι μόνο στο κινητό μου, και εδώ στα συστήματα της ΕΡΤ. 24210 23277 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.

0: τα παλιά. Με τον κύριο Σακελάρη θα μιλήσουμε, από τους εμπόρους του Βόλου, πρόεδρος του συλλόγου. Κύριε Σακελάρη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ξενόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είμαστε, ήρθε Αύγουστος, άδειασε η πόλη. Πώς πάει ο τζίρος των καταστημάτων, τι να περιμένουμε από τη Λευκή Νύχτα?
1: Εντάξει, Λευκή Νύχτα έχουμε ακόμα, έχουμε περίπου 18 μέρες ακόμα.
0: Θα πρέπει να το λέμε όμως για να γίνει συνείδηση.
1: Το λέμε συνέχεια και το διαφημίζουμε. Και βασικά το περιμένει και ο κόσμος, αυτή είναι η αίσθησή μας. Μας ρωτάνε και οι καταναλωτές συνέχεια.
0: Είναι μια ωραία βραδιά.
1: Θα διαρροθεί, ναι, σωστά. Την περιμένουν και οι καταναλωτές, την περιμένουν και οι ίδιοι οι έμποροι. Είμαστε έτοιμοι για τη Λευκή Νύχτα.
0: Τι να περιμένουμε?
1: Θα περιμένετε πάρα πολλά μουσικά σχήματα, χορευτικά σχήματα, γαστρονομικά σημεία. Μια βραδιά που θα γεμίσει η πόλη με μουσικές, με αρώματα, με χαμόγελα. Και ελπίζουμε να γεμίσουν και τα ταμεία μας.
0: Και ελπίζουμε να μην τελειώσει νωρίς, να κρατήσει λίγο μέχρι αργά, να το ευχαριστηθούμε και εμείς που δουλεύουμε μέχρι αργά. Να βγούμε δηλαδή 12 η ώρα και να δούμε κόσμο.
1: Μακάρι, αυτό είναι ο σκοπός της Λευκής Νύχτας. Το ευχόμαστε. Καλοκαίρι, αν μας το επιτρέψει ο καιρός, θεωρώ ότι θα κρατήσει.
0: Οι εκπτώσεις πήγαν καλά?
1: Εντάξει, κύριε Ξενόπουλε, της Λευκής Νύχτας, το ευχόμαστε. Καλοκαίρι, αν μας το επιτρέψει ο καιρός, θεωρώ

0: προσέγγιση όσον αφορά τη δική μου αίσθηση, γιατί εδώ μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Ζαφίρη που είναι ο πρόεδρος του κοινοδόχου.
1: Σωστά, σωστά το λέτε, το έχουμε κάνει αυτό, αλλά εσείς οι κατασκευαστικοί έχετε άλλη ματιά. Βλέπετε...
0: Νομίζω ότι πάλι και ο τουρίστας είναι λιγότερο στο αναμενωμένο ή τουλάχιστον καταναλώνει λιγότερο. Δεν είναι ένα κομμάτι που το βλέπουμε τόσο έντονα στα καταστήματά μας. Και με άλλους αδέλφους που μιλάω, αυτή είναι η αίσθηση.
1: Πώς κλείνουμε σήμερα, με τι μήνυμα?
0: Το μήνυμα είναι αυτό που πάντα έχουμε κατεξοχήν, να ψωνίζουμε τοπικά, να στηρίζουμε τη μικρή και τη μεσαία τοπική επιχείρηση, να δημιουργήσουμε μια καταναλωτική συνείδηση και κουλτούρα ότι τα χρήματα πρέπει να μένουν στον τόπο μας και να κυκλώνονται ανάμεσα σε εμάς, να μην φεύγουν στα μεγάλα πολυκαταστήματα.
1: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Κύριε Σαγκελάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Θα κλείσετε εσείς καθόλου?
0: Εμείς δεν θα κλείσουμε. Φύγαμε με rotation. Δεν κλείνουν τα καταστήματα. Έχουμε και εποχιακό είδος.
1: Οπότε την ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε εμάς που θα φύγουμε.
0: Ναι. Πάνω απ' όλα υγεία να ευχηθούμε. Και,
1: μακριά από φωτιές.
0: Α, και αυτό. Αλλά
1: πού το πάτε αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Δική μου χαρά.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 9, για την ακρίβεια 17 λεπτά μετά τις 9, ο Ανδρέας Ζέρβας, αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Βόλου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζέρβα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, καλημέρα και σε εσάς. Όλα καλά.
0: Ήρθε Αύγουστος και σας βλέπω στο γραφείο σας. Δεν θα φύγετε.
1: Εγώ όπως όλοι.
0: Δεν θα φύγετε εσείς για διακοπές?
1: Όχι, δεν θα φύγουμε. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ πέρα. Είμαστε περισσότερο του χειμερινού εμείς τουρισμού.
0: Κρατάτε θερμοπύλες. Έχουμε λοιπόν ενεργειακές κοινότητες του Δήμου Βόλου. Θέλω να μου αναφέρετε ορισμένα πράγματα γι' αυτό και θέλω να μου αναφέρετε και για τα παλιά. Να πούμε δύο κουβέντες.
1: Για τα παλιά, για ποιο θέμα?
0: Για ποιο

0: θέμα. Θα τα πούμε λοιπόν και για τα παλιά.
1: Ωραία, ξεκινάμε και όπως γίνει η συζήτηση.
0: Λοιπόν, για τις ενεργειακές κοινότητες του Δήμου Βόλου, τι μπορούμε να πούμε?
1: Λοιπόν, μερικά πράγματα πούμε, ένα σύντομο ιστορικό, ότι στα μέσα του 2021 και προς το 2022 κάναμε μία τη δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων όσο οφείλαμε και ως τότε υπήρχε νομοθεσία. Υπήρχε για αρκετά χρόνια ένα λαλούμ, αν μου επιτρέπετε ο όρος, με την νομοθεσία, αν θα πάει σε περιφερειακό επίπεδο, αν θα πάει κάθε δήμος. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή επιλέξαν να προχωρήσουν μόνοι τους σαν Δημοτική Αρχή να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες. Και επειδή ακριβώς υπήρχε ταχύτητα.
0: Όταν λέμε ενεργειακές κοινότητες, επειδή ενδεχομένως οι πολίτες που μας ακούνε να μην καταλαβαίνουν ακριβώς περί τίνους πρόκειται, θέλετε να μας.
1: Ουσιαστικά είναι ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο του Δήμου Βόλου, το οποίο μέσα σε αυτό συμμετέχουν άλλα νομικά πρόσωπα, ο Δήμος Βόλου, η ΔΕΙΑ, παλιότερα το ΔΟΕΠΑΠΗ και ΕΚΠΑ, οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες τώρα προωθηθήκαν από το Δήμο, και έχει δημιουργηθεί πλέον το 26, μετά από 4 περίπου χρόνια, 4,5, ένα νομικό πρόσωπο το οποίο συμπεριλαμβάνει το Δήμο, τη ΔΕΙΑ και το κληροδότημα Στρεφτάρι. Αυτά τα τρία νομικά πρόσωπα του Δήμου Βόλου είναι αυτά τα οποία καταναλώνουν ρεύμα, το οποίο το πληρώνει ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Οπότε δημιουργήσαμε τις συγκεκριμένες κοινότητες όπως μας το επέτρεψε η νομοθεσία, ώστε να δημιουργήσουμε φωτοβολταϊκά πάρκα ύψους 24 MW, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλα, τα οποία θα καλύψουν όλο το ρεύμα που παράγει ο Δήμος Βόλου, η ΔΕΙΑ, για τον εαυτό τους, εννοείται ότι ό,τι παράγουν το καταναλώνουν τα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, ο οδοφωτισμός, οι υποδομές της ΔΕΙΑ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ύψος αυτό αγγίζει σε ετήσιες δαπάνες περισσότερο από 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες του Δήμου Βόλου και γενικότερα της πόλης. Η μεγαλύτερη δαπάνη το ρεύμα.
0: Υπήρχε γκρίνια, υπήρχε κριτική για αυτό το έργο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αν δείτε, πάρουμε συλλογικά τις αποφάσεις οι οποίες περάσαν διαχρονικά και πάντα ψηφίζαμε ομόφωνα σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα και η προηγούμενη παράταξη που ήταν αντιπολίτευση του κυρίου Αποστολάκη τότε, που συμμετέχουν άτομα της τότε παράταξης σημερινή αντιπολίτευση, και αυτά ψηφίζαν θετικά. Είτε αυτό ήταν η δημιουργία τους, τα καταστατικά και όλα αυτά τα οποία περνάμε από φάση Δημοτικού Συμβουλίου, είτε η χωροθέτηση η οποία είχε γίνει το 23, που πάλι ψήφισαν θετικά. Μιλάμε ότι δύο συγκεκριμένα άτομα, η κυρία Τσιτούμη και ο κύριος Μαυρογιάννης, τότε ψήφισαν θετικά. Και ξαφνικά το 26 ερχόμαστε μετά από τόσες τροποποιήσεις της νομοθεσίας και τόσο αγώνα του Δημάρχου, γιατί είναι προσωπικό του έργο, ερχόμαστε να αποφασίσουμε ότι για μια μελέτη ανάλυσης σκοπιμότητας, η οποία αυτή, δηλαδή ουσιαστικά αποφασίζουμε ότι αν ο Δήμος θα αποκτήσει ένα εργαλείο, που σύμφωνα με τη μελέτη, την εισήγηση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να μειώσει δραστικά ο Δήμος το ενεργειακό του κόστος, να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτονομία, να δημιουργήσει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος και ουσιαστικά να αφήσει την πόλη έναν μόνιμο οικονομικό πόρο για τις επόμενες δεκαετίες. Και μάλιστα αυτά που σας λέω μπορώ να τα στοιχειοθετήσω και με στοιχεία. Με στοιχεία τα οποία ήταν δημόσια, τα στοιχεία τα οποία εισαχθήκαν από επιστήμονες και μελετητές, οι οποίοι έχουν επάρκεια για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, γιατί καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ πολύ σύνθετο έργο. Και αυτοί οι οποίοι ήταν εδώ πέρα, ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας εξηγήσουν. Ξαφνικά, και το εστιάζω πραγματικά και το λέω και δημόσια, είναι πραγματικά επειδή το κάνει η Δημοτική Αρχή, κανένας άλλος λόγος. Γιατί σε άλλους δύο δήμους που συμβαίνει αυτό, πάει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα για ένα τέτοιο φαραωνικό έργο, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
0: Μάλιστα. Εγώ διάβασα κριτικές ότι είναι κακό το σημείο.
1: Καλά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και αυτό δεν μπορεί να το κρίνει οποιοδήποτε. Ας πούμε, εγώ προσωπικά, ο Αντρέας Ζέρβης, είμαι οικονομολόγος. Γι' αυτό υπήρχε εταιρεία η οποία πήγε στην ακίνητη περιουσία του Δήμου, έλεγξε τα ακίνητα όλα του Δήμου και βρήκε ένα ακίνητο το οποίο βολεύει για να γίνει όλο αυτό και μπορεί να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Και μάλιστα όλα αυτά δημιουργήθηκε ένας φάκελος, ο οποίος έκανε περίπου, αξιολογήθηκε κοντά στα 2 χρόνια. Καταλαβαίνετε πόσο δεδαλώδεις ήταν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Και φτάσαμε τώρα να πάρουμε όρους σύνδεση από τον ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή το συγκεκριμένο ενεργειακό χώρο, μέσα στο δίκτυο του ΔΔΕ, που καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι τη σήμερα ημέρα, κατάφερε ο Δήμος να τον κατοχυρώσει προς όφελος της πόλης και των δημοτών. Τώρα, αν το χώρο αυτοί πιστεύουν, ή οποιαδήποτε είναι αυτή, οποιοδήποτε, είτε είναι δημότης, είτε είναι δημοτικός σύμβουλος, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε οτιδήποτε, πιστεύει ότι ένας χώρος, ο οποίος έπρεπε να είναι για άλλο σκοπό, προσωπικά ήμουν από το, είμαστε από το 14 Δημοτική Αρχή, τώρα μιλάμε είμαστε στο 13ο χρόνο, των οποίων μία πρόταση για το συγκεκριμένο χώρο δεν έχει έρθει ποτέ. Τα περισσότερα χρόνια της θητείας μου ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών και ακίνητης περιουσίας, ουδέποτε ήρθε καμία πρόταση, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, πόσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι το 2011, δεν έχει έρθει καμία πρόταση για το συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή έχουμε ένα συγκεκριμένο χώρο που επί 16 χρόνια και παραπίσω, εγώ σας λέω 16, από τότε που δημιουργήθηκε ο Καλλικράτης. Αυτός ο χώρος μαραζώνει, δεν αξιοποιείται, κανένας δεν έχει έρθει να κάνει μια επενδυτική πρόταση. Και εδώ θα βάλω για έναν αστερίσκο, έτσι. Κανένας δεν έχει έρθει να κάνει μια επενδυτική πρόταση. Και ο συγκεκριμένος χώρος ήρθε και βόλευε, όπως μας εισηγηθήκαν και οι μελετητές και το αποδεχτήκαμε κι εμείς προφανώς, να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Και ξεκίνησε η διαδικασία. Οποιαδήποτε αντίδραση μπορούσε να έχει κάποιος για τον χώρο, θα έπρεπε να είναι το 2023 που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και πέρασε πάλι ομόφωνα η απόφαση. Τι συζητάμε τώρα? Ερχόμαστε δηλαδή να πάμε πίσω στο 23 του 2026. Πάνω που ήρθαμε, και μάλιστα χθες από τη Δημοτική Επιτροπή, πέρασε και η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Βόλου και τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να προχωρήσει το έργο. Το έργο αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά σταδιακά. Υλοποιείται. Ό,τι και να λέει ο καθένας.
0: Ποια είναι τα στάδια, κύριε Ζερβά, της υλοποίησης του έργου?
1: Αυτή τη στιγμή, εφόσον πέρασε η προγραμματική, ξεκινάμε κάποιες μελέτες οι οποίες είναι σύντομες στο να προχωρήσουν και ξεκινάμε και τη διεύρυνση της χρηματοδότησης. Αλλά εγώ θα σταθώ και δεν θα προχωρήσω στα στάδια, διότι τα στάδια ένα-ένα θα περνάνε για το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα λαμβάνουν όλοι γνώση και θα συζητιούνται. Και είμαι και στη διαθεσιμότητά σας να τα συζητήσουμε και μαζί. Αλλά εγώ θα σας πω ότι από μια μελέτη σκοπιμότητας, μια πολύ σοβαρή δουλειά με ρεαλιστικά στοιχεία, τα οποία ήρθε, βγάλαμε 4 συμπεράσματα ουσιαστικά, όποιος διαβάσει συγκεκριμένη μελέτη. Βγάλαμε τα 4 συμπεράσματα, είναι οι 3 ουσιαστικά άξονες που πατάει ένα έργο. Το περιβαλλοντικό το αποτύπωμα, το κοινωνικό το αποτύπωμα και το οικονομικό το αποτύπωμα που αφήνει. Όσον αφορά τώρα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τη μελέτη θα επιτευχθεί μείωση περίπου 35.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα ετησίως, όπου έτσι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του κλιματικού νόμου που υποχρεώμαστε να ακολουθήσουμε βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το έχουμε υλοποιήσει για τη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030. Πάμε στο δεύτερο συμπέρασμα που είναι το κοινωνικό. Που λέμε. Το κοινωνικό συμπέρασμα είναι ότι από το ρεύμα το οποίο παράγεται, κάποιο ρεύμα το οποίο περισσεύει σταδιακά σε πρώτη φάση, θα δοθεί σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα. Σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή, συμπολίτες μας, βρίσκονται στο σπίτι και δεν έχουν ρεύμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή την τριτοκοσμική κατάσταση στην οποία ζουν. Και εδώ έρχεται το κοινωνικό προφίλ του Δήμου να ενισχύσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ξεκινάμε σε πρώτη φάση με 700 νοικοκυριά, όπως λέει η μελέτη, περίπου 700, και μπορούμε να φτάσουμε τα 3.000. Και πάμε στο τρίτο, και για μένα σημαντικότερο λόγο και της εξειδίκευσής μου, που είναι το οικονομικό αποτύπωμα που αφήνει το συγκεκριμένο έργο. Χωρίζεται ουσιαστικά το συγκεκριμένο, το οικονομικό αποτύπωμα, σε δύο υποέργα. Ένα είναι έως το 15ο έτος υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και εκτέλεσης αυτού, και από το 15ο έτος έως το 25ο. Μιλάμε ότι από τον πρώτο χρόνο που θα δουλεύει το συγκεκριμένο, που μάλιστα πιστεύω ότι μέσα στο 27 θα είναι έτοιμες ενεργειακές κοινότητες, αν θέλετε και μια πρόβλεψη πότε το έργο αυτό θα υλοποιείται και θα δουλεύει. Μιλάμε ότι από την πρώτη στιγμή θα λαμβάνουμε περίπου, σύμφωνα με τη μελέτη, αν ακολουθήσουμε την τραπεζική χρηματοδότηση, τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία μας κάνουν και οι μελετητές, αν ακολουθήσουμε ότι από τον πρώτο έτος ο Δήμος θα εξοικονομεί περίπου, μετά την αποπληρωμή των πάντων του τραπεζικού συστήματος, τα έξοδα, την καθημερινότητα των συγκεκριμένων κοινοτήτων και τα έξοδα που έχει μια εταιρεία, θα εξοικονομεί ετησίως συνολικά 3,7 εκατομμύρια μέχρι το 15ο έτος. Προσέξτε με όμως τώρα. Το 16ο έτος έως το 25ο πάμε ουσιαστικά σε εξοικονόμηση ετήσια από λεφτά τα οποία δίνει κάθε χρόνο ο Δήμος προς τη ΔΕΗ, που προβλέπονται, εκτελούνται οι δαπάνες όλες αυτές, 7,4 εκατομμύρια. Δηλαδή σε έναν
0: γιατί
1: ορίζοντα,
0: έχει γίνει η αποπληρωμή προφανώς και από εκεί και πέρα είναι η κυκλοφορία.
1: Διπλασιάζονται, φεύγουν όλο το έξοδο και μένουν καθαρό όλο. το πόσο για το Δήμο Βόλου. Αν με καταλαβαίνετε, αγγίζουμε οικονομική ωφέλεια για το Δήμο και τη ΔΕΗΑ σε ορίζοντα 25 ετίας, αγγίζουμε τα 130 εκατομμύρια. Πρόκειται για πόρους αυτά τα 130 εκατομμύρια σε ορίζοντα 25 ετίας, που αντί να κατευθύνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν στην τοπική κοινωνία και μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για έργα, είτε για υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, είτε για οτιδήποτε η εκάστοτε δημοτική αρχή, γιατί όλοι είμαστε προσωρινοί εδώ, στη συγκεκριμένη θέση, και το τονίζω αυτό, η εκάστοτε δημοτική αρχή που θα διοικεί θα έχει μόνιμα έναν οικονομικό πόρο τέτοιου επίπεδου για τα επόμενα 25 χρόνια.
0: Είναι ο μεγαλύτερος πόρος που προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια να είναι αυτός, κύριε Ζέρβα?
1: Για τα έσοδα συγκεκριμένα πιστεύω ναι, ότι είναι ο μεγαλύτερος. Και μην ξεχνάτε ότι οι μεγαλύτεροι δαπάνες στο Δήμο Βόλου και στη ΔΕΗΑ και σε αυτά είναι το ρεύμα και μετά είναι τα καύσιμα από τις πάγιες δαπάνες που έχει ένας Δήμος. Και καταλαβαίνετε ότι τη μεγαλύτερη δαπάνη μας καταφέρνουμε να την κάνουμε προς όφελος του Δήμου και των πολιτών. Αντί δηλαδή να το πούμε και λαϊκά, για να μιλάμε και λαϊκά για να καταλαβαίνόμαστε και να μην λέμε τεχνοκρατικά πράγματα, αντί ο Δήμος Βόλου να ξοδεύει και να πληρώνει ρεύμα, θα κονομάει κιόλας. Πόσο πιο απλά δηλαδή μπορώ να το πω?
0: Όχι, δεν μπορείτε πιο απλά.
1: Για να γίνω κατανοητό στους πάντες, γιατί πολλά παπαγαλάκια.
0: Νομίζω
1: τοπικά,
0: ότι η συζήτηση αυτή σας έχει φουντώσει, κύριε Ζέρβα.
1: Τώρα καταλαβαίνετε, ένιωθα πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν φτάσαμε να πάμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη, ώστε να ακολουθήσει η προγραμματική σύμβαση, να αρχίσουν να καταδίδονται και η δεύτερη φάση του έργου. Ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο πραγματικά αφήνει πρίκα. Θεωρώ προσωπικά, σαν Αντρέα Ζέρβα, ότι το συγκεκριμένο έργο είναι μεγαλύτερο και από το Μουσείο της Αργούς.
0: Μάλιστα, τόσο πολύ.
1: Δηλαδή, και πραγματικά είναι ένα έργο που, επειδή παρακολουθούσα το Δήμαρχο επί χρόνια να μοχθεί και να τρέχει, ο άνθρωπος έχει πάει πάνω από 100-150 φορές, μιλάμε στην Αθήνα, στον ΑΔΜΙΕ, στα εκάστοτε υπουργεία, σε οτιδήποτε σε συναντήσεις.
0: Βρήκε κάποιος στον ΑΔΜΙΕ, γιατί εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον ΑΔΜΙΕ εδώ και 1,5 μήνα και δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο.
1: Οπότε, αν δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο, ποια είναι η επόμενη λύση? Τα μαζεύεις και πας.
0: Να στείλεις mail. Κύριε Ζέρβα.
1: Τα μαζεύεις και πας, να είσαι σίγουρος. Εκεί θα τη στείλεις απ' έξω.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση? Βάλτε ένα τίτλο.
1: Δεν θέλω να βάλω κανένα τίτλο. Πραγματικά θέλω. Πραγματικά βάλτε εσείς. Είστε όλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είστε πάρα πολλά χρόνια. Έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα στα κοινά και μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Θέλω να βγουν τα δικά σας αντικειμενικά συμπεράσματα στην κοινωνία και αυτά να διαβάσουν οι δημότες. Και οι δημότες, πριν ακούσουν τον οποιοδήποτε, πριν κάποιος τους ανησυχήσει, τους δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, ξέρετε, γιατί πολλοί λένε και ό,τι μείνει στο τέλος, όλοι να ενημερωθούν και να δουν και να κρίνουν οι ίδιοι, οι ίδιες βγάλουν συμπέρασμα, που πραγματικά οι αριθμοί, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, το οικονομικό αποτύπωμα, όπως είπαμε και πιο πριν, παραμένει και φαίνεται, φωνάζει μόνο του. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου φωνάζουν μόνα τους. Δεν χρειάζεται κανένας άλλος να πει τίποτα. Οποιοδήποτε δεν στηρίζει το συγκεκριμένο έργο, όχι απλά δεν το στηρίζει, το αντιπαλεύεται κιόλας. Πραγματικά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι εχθρός της πόλης και έχει πραγματικά εμπάθεια προς τα πρόσωπα που διοικούν την πόλη και δεν έχει την αντικειμενικότητα να κρίνει και να εκπροσωπήσει επάξια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τους ψηφοφόρους του για το καλό αυτόν.
0: Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Εύχομαι
0: καλό καλοκαίρι. Εύχομαι να πάτε διακοπές.
1: Καλό 15 Αύγουστο να σας πω και να περάσετε όλοι όμορφα.
0: Α, είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Μιλούσαμε τον Ανδρέα Ζέρβα για τις ενεργειακές κοινότητες του Δήμου Βόλου. Νομίζω ότι φούντωσε ο κύριος Ζέρβας από όλη αυτή την κουβέντα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Εύχομαι να έχουμε δωρεάν ρεύμα ή φτηνότερο ρεύμα ή τέλος πάντων να μην πληρώνουμε ρεύμα όσο πληρώναμε.
2: Στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ξεκινάει το κυνήγι. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Η κυρία Μυρτώ Καρύδη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καρύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Έτσι κι αλλιώς είχαμε ραντεβού και νομίζω ότι τιμάτε τα ραντεβού σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για το δικό σας και που με καλέσατε στην εκπομπή.
0: Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση του κυνηγιού που ξεκινάει. Υπάρχουν ήδη απαγορευμένα. Θέλω να μας τα πείτε όλα από την αρχή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, κάθε χρόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκδίδει την ρυθμιστική απόφαση για τη θύρα, τη λεγόμενη, η οποία ορίζει για την επερχόμενη χρονιά, οπότε φέτος έχουμε για το 26-27, ποιοι κανόνες ισχύουν, ποια είδη μπορούμε να κυνηγάμε, ποιες ημερομηνίες, σε ποιες περιοχές και επιβάλλει σχετικούς περιορισμούς αναλόγως με τις προτάσεις που έχει λάβει από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους κυνηγητικούς συλλόγους, την Κυνηγητική Ομοσπονδία Ελλάδος, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, τα δασαρχεία και ούτω καθεξής. Τώρα φέτος, σαν ορνηθολογική, εμείς υποβάλαμε τις προτάσεις μας. Έχουμε κάνει συναντήσεις και στο Υπουργείο για να υποστηρίξουμε τα αιτήματα που έχουμε κάνει και πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι λογικά να επιβληθούν για το καλό όχι μόνο της άγριας ζωής των πουλιών που μας ενδιαφέρουν, αλλά και για το περιβάλλον και για να επιβληθεί, αν θέλετε, ένα καθεστώς θύρας το οποίο είναι βιώσιμο. Και ουσιαστικά τώρα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κάπως στεκόμαστε, αν θέλετε, απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα. Και θεωρούμε ότι η προσέγγιση του Υπουργείου είναι αρκετά κοντόφθαλμη, με τη λογική ότι ήδη τα οποία αυτή τη στιγμή είναι απειλούμενα στον ελληνικό χώρο και τα οποία ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρόνια προτείνει να μειωθεί το κυνήγι τους, να μειωθεί δηλαδή η κάρπωση. Η κάρπωση, για όσους δεν ξέρουν, είναι το μέγιστο από ένα ζώο το οποίο μπορεί να κυνηγηθεί ανά θηρευτική περίοδο ή ανά ημέρα. Έχει λοιπόν προτείνει και ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωση της κάρπωσης ή απαγόρευση του κυνηγιού πλήρης για συγκεκριμένα είδη. Και όλες αυτές οι προτάσεις και οι δικές μας, δηλαδή και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυστυχώς σταθερά αγνοούν.
0: Θέλετε να μας πείτε για ποια είδη μιλάτε?
1: Βεβαίως, ναι. Κύριο είδος που μας απασχολεί μας είναι το τριγώνι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι απειλούμενο και στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη κάποια χρόνια πριν είχε επιβληθεί πάυση του κυνηγιού του για να μπορέσουν να ανακάμψουν οι πληθυσμοί. Αυτό δυστυχώς στην Ανατολική Ευρώπη και στη χώρα μας δεν έγινε ποτέ, δεν εφαρμόστηκε. Παρότι, ξαναλέω, το έχει προτείνει. Και στη Δυτική Ευρώπη έγινε η απαγόρευση, όντως οι πληθυσμοί αυξήθηκαν και μπόρεσε και ξανάνοιξε το κυνήγι του είδους μετά από κάποια χρόνια, με ασφάλεια και για το είδος, αλλά και για να μπορούν οι κυνηγοί να έχουν πρόσβαση και να το κυνηγούν. Στην Ελλάδα, που το μόνο που κάνουμε είναι ότι έχουμε εφαρμόσει μία μειωμένη κάρπωση, δηλαδή επιτρέπεται στην Ελλάδα να κυνηγηθούν μέχρι 36.000 τριγώνια. Όταν φτάσουμε εθνικά τα 36.000, αυτόματα απαγορεύεται και πάβει το κυνήγι του είδους. Ωστόσο, αυτό έχει αποδειχτεί ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Δεν δουλεύει γιατί κανείς δεν τα μετράει. Κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε κάτι άλλο. Ποια άλλα είδη απειλούνται? Έχετε εικόνα εσείς για Θεσσαλία, για Μαγνησία?
1: Συγκεκριμένα με περιοχές, όχι απαραίτητα. Είναι είδη τα οποία είναι σε εθνικό επίπεδο απειλούμενα ή τροτά. Και έτσι κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας, ώστε να επιβληθούν, αν θέλετε, περιορισμοί στο κυνήγι τους. Τώρα, συγκεκριμένα είδη που και φέτος βγήκε καινούργια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθεί η θύρευσή τους, είναι το σφυριχτάρι, το γκισάρι ή η κυνηγόπαπια που μπορεί να το γνωρίζουν κάποιοι και το ορτίκι. Αυτά είναι είδη τα οποία ήδη θυρεύονται σε μεγάλο βαθμό. Οι πληθυσμοί τους μειώνονται και χρειάζεται να επιβληθεί έστω για κάποια χρόνια πάυση στο κυνήγι τους για να μπορέσουν οι πληθυσμοί να ανακάμψουν και να είναι ασφαλή, να μην βρίσκονται σε απειλούμενο καθεστώς. Τώρα, σαν ορνηθολογική, προφανώς η θέση μας είναι ότι είδη τα οποία είναι απειλούμενα, παραπάνω από αυτά, δηλαδή είδη όπως είναι η κυψαλίδα, θα πρέπει απλά να μην κυνηγούνται μέχρι να αλλάξει το καθεστώς από απειλούμενο σε ασφαλές, ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα?
1: Θα σας άφηνα με ένα σχόλιο για το ότι εμείς, προφανώς, σαν περιβαλλοντική οργάνωση, έχουμε τους στόχους μας και θεωρούμε όντως ότι είναι ημίμετρα αυτά που επιβάλλει το ΙΤΕΝ για τη ρύθμιση του κυνηγιού κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο καταλήγουμε να λέμε τα ίδια και να επαναλαμβανόμαστε. Αλλά πέρα από τις δικές μας τις θέσεις, πραγματικά το καθεστώς θύρας που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή δεν ωφελεί κανέναν, ούτε τις κυνηγητικές κοινότητες. Διότι σε κάποια χρόνια αυτά τα ίδια απλώς θα εξαφανιστούν. Αν δεν λάβουμε κάποιο μέτρο πιο δραστικό για την προστασία τους και δεν κοιτάξουμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα, πέρα από το ότι τι θέλουμε να κυνηγήσουμε σήμερα και αύριο.
0: Κυρία Καρύδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Ελπίζω το Υπουργείο να ακούει όσα λέτε. Ελπίζω να τα ακούν και οι κυνηγοί αυτά.
1: Μακάρι, γιατί μακάρι.
0: Για να χορευτεί ταγκό χρειάζονται δύο. Οπότε, από τη μία είναι η πολιτεία, από την άλλη είναι η κυνηγητική συλλογή και η μεμονωμένη κυνηγή, που η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από αυτούς χτυπάνε ό,τι πετάει, ό,τι να είναι.
1: Δυστυχώς υπάρχει και αυτό, σίγουρα όχι όλοι, και δεν είναι και οι ίδιοι κυνηγοί, όπως λένε τουλάχιστον, προσπαθούν πολύ να αποτρέψουν, αν θέλετε, τη λαθροθυρία και τέτοιου είδους παρανομίες. Και πραγματικά χρειαζόμαστε την υπεύθυνη συνδρομή και των ίδιων και να καταλάβουν ότι και αυτά που προτείνουμε εμείς ουσιαστικά, που είναι για το καλό των πουλιών στο τέλος της μέρας, θα ωφελήσουν και τους ίδιους εν τέλει.
0: Κυρία Καρύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και όλα να πάνε καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: εγώ.
1: Επίσης. Καλημέρα.
0: ...145 χρόνια από την απελευθέρωση του Αλμυρού. 145 χρόνια πέρασαν, ρε φίλε. Κοίτα να δεις πώς περνάει ο καιρός.

0: Πάμε και μία βόλτα μέχρι τον Αλμυρό. 145 χρόνια είπαμε από την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Ο κύριος Εσερίδης είναι εδώ, δήμαρχος Αλμυρού. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξενόπουλο.
0: Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε, είστε εντάξει, είστε μάχημος και σήμερα?
1: Και σήμερα είμαι μάχημος. Και αύριο θα πιστεύω ότι θα είμαι.
0: Πρώτο ο Θεός. Από το στόμα σας και στο Θεό αυτή. Λοιπόν, για πείτε μας εκεί πέρα, τι γίνεται με τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ?
1: Κοιτάξτε, οι ζημίες του Ντάνιελ φαίνονται καθημερινά και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, αγροτικείο το οποίο θα φανταστείς ότι μια όθρης και μια έκθεση που φτάνουμε μέχρι τη Χιλιαδού, φτάνουμε μέχρι τη Γλύφα και φτάνουμε μέχρι τα όρια του Δήμου Βόλου, στην Αγχέλο δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση. Έχουμε γύρω στα 986 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Αλλά πολλά και τα χρήματα που παίρνετε για να αποκαταστήσετε.
1: Είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία παίρνουμε, όπως είπατε και εσείς, και προσπαθούμε συνέχεια. Το πρόβλημα είναι ότι η αγροτική οδοποιία χρειάζεται κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο συντηρήσεις. Θα πάρει μια βροχή στην οποία χαλούν οι δρόμοι και ξανά πάλι επισκευή. Και έχουμε μια αγροτική οδοποιία στην οποία καθημερινά είναι χώρος προσαρμοσμένος σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, του δυτική περιοχή του Δήμου Αλμυρού. Δηλαδή του Αχίλιο, η Γλύφα, ο Άγιος, ο Δημήτριος, είναι τα περιβόλια, είναι η μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε μέρα έχουν εργασίες να μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους και να πηγαίνουν στα κτήματά τους. Και όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται να έχει μια καλή προβασιμότητα ο καθένας γεωργός. Έχουμε τους κτηνοτρόφους πάνω στην όθρη. Θέλουν μια σωστή προσβασιμότητα να έχουν και κάποιους αγροτικούς δρόμους να είναι σωστοί για να μπορούν να μετακινηθούν.
0: Φτάνουμε, δήμαρχε, στο 2026 και να λέμε ότι τα προβλήματα σε ένα δήμο είναι η οδοποιία. Δεν ξέρω αυτό, ναι, πόσο είναι συμβατό, δηλαδή, με τα... ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, ας πούμε.
1: Να σας πω, είναι συμβατό, γιατί είναι, αν θελήσουμε, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε τον πρωτογενή τομέα ή όχι. Από εκεί να πάμε τον ερώτημα. Αν θελήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να δώσουμε κάποιες ελαφρύνσεις προς τους πολίτες. Ποιες είναι αυτές? Η μετακίνηση. Να μπορεί να επισκέπτει καθημερινά τα ζώα του και να μπορεί να τα βλέπει. Πώς θα γίνει αυτό? Κάνοντας κάποιους αγροτικούς δρόμους σωστούς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μια χρηματοδότηση με κάποιους εργολάβους που μπορούμε να βρούμε να κάνουν δρόμους. Οι δρόμοι αυτοί που πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν σε πολλά σημεία. Δεν είναι ένας δρόμος που μπορεί να κάνουμε και τελείωσε το θέμα. Δεν είναι ένας δρόμος με την Ανάβρα. Δεν είναι ένας δρόμος με τις Κοκοτούς, με τις Κουφούς, με Βρύδινα, που εκεί τουλάχιστον είναι και το 80% της ορεινής κτηνοτροφίας την οποία έχουμε. Πρέπει να έχουμε προσβασιμότητα. Πρέπει να φροντίσουμε σήμερα τον πρωτογενή τομέα. Και ένα μέσα στη φροντίδα αυτό είναι και οι αγροτικοί δρόμοι για τις μετακινήσεις των αγροτών και των γεωργών.
0: Μάλιστα, όλα τα έργα δηλαδή του Δήμου Αλμυρού εκεί στοχεύουν, στην οδοποιία?
1: Στοχεύουμε και σε αυτό. Όχι ότι παραμελούμε την εσωτερική οδοποιία. Σήμερα έχουμε ένα έργο που γίνεται μέσα στην πόλη του Αλμυρού, είναι 1,5 εκατομμύριο. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό εδώ πέρα μέσα με οδοποιία. Δεν είναι μόνο ότι στοχεύουμε σε αυτό, στοχεύουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι εσωτερική οδοποιία και πολιτιστικά θέματα και στις πλατείες μας ενδιαφέρει και στις παιδικές χαρές μας ενδιαφέρει. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλή διαμονή στους κατοίκους του καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού σε όλους τους τομείς. Και τα καταφέρνουμε, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό. Τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και τα οποία είναι δύσκολα, είναι δύο, θα τα χαρακτηρίζω. Το ένα είναι σήμερα τα αδέσποτα. Τα δέσποτα που είναι σε μεγάλους αριθμούς και δεν έχουμε λύση για να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε σήμερα γύρω στο Δήμο Αλμυρού, αν θα σας υπολογίσω, χωρίς τσιπ, να τσιπαρισμένα με ηλεκτρονική ταυτότητα ζώα, πρέπει να είναι γύρω στις 3 με 5.000. Έτσι. Είναι πάρα πολλά ζώα τα οποία μετακινούνται τη νύχτα κυρίως, έρχονται και να τα αφήνουν στην πόλη του Αλμυρού, στα χωριά γύρω-γύρω. Και το δεύτερο είναι τα σκουπίδια, τα κλαριά. Τα...
0: Δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να τα μαζέψει, δήμαρχε?
1: Τα μαζεύουμε. Και ξαναβγαίνουν πάλι. Και τα ξαναμαζεύουμε. Και ξαναβγαίνουν πάλι. Και όλος ο κόσμος φωνάζει και βρίζει. Και δεν ξέρουμε ποτέ, και κανένας δεν μας έχει πει ότι αυτά τα πέταξε κάποιος. Δεν μπορεί τώρα στο Πτελεό να υπάρχουν γύρω στα 4 φορτηγά επικαθήμενα από ένα περιβόλι που το κλάδισε κάποιος και τα έβγαλε σε ένα δρόμο. Και κανένα δεν ξέρει και στη γειτονιά μα πει ότι αυτό το περιβόλι, αυτό το έκανε ο τάδε.
0: Δεν φαίνονται αυτά. Χρειάζεται δηλαδή να σα το πει κάποιο, δεν το βλέπετε.
1: Δεν φαίνεται. Διαφορετικά είναι. Είναι πιο μακριά από εκεί που μένει. Και εκεί είναι γύρω-γύρω περιβόλια.
0: Δηλαδή τι συζητάμε.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει.
1: Να δείτε εδώ στις περιοχές μέσα. Ο καθένας ό,τι δέντρο έχει, ό,τι κλαντεύει, ό,τι σκουπίδια έχει, ό,τι καθαρίζει την αυλή του, τα βγάζει στο πεζοδρόμιο. Και δεν τα βγάζει στο δικό του, τα βγάζει στον απέναντι. Έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα φόρους. Την περασμένη εβδομάδα καθαρίσαμε Αυξηνόπολη για ημερό, μαζεύσαμε γύρω στις 60-70 αυτοκίνητα. Και τώρα πάλι σήμερα είναι τα αυτοκίνητα και κάνουν αυτή τη δουλειά. Μαζεύουν συνέχεια τα σκουπίδια από τα πεζοδρόμια και από πίσω ξαναβγάζουν πάλι.
0: Δήμαρχε, με απογοητεύεις με όλα αυτά που λες.
1: Και δεν είναι το πρόβλημα αυτό μόνο στον Αλμυρό. Είναι σε όλη την Ελλάδα γίνεται.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Αυτό γίνεται σε όλη. Να μιλάω στους συναδέλφους δημάρχους και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και παντού και στην Αθήνα. Στην Κηφισιά, δεν βλέπετε τι γίνεται. Στην Κηφισιά. Θα πάρει φωτιά, λέει, όλη η Κηφισιά θα καεί. Καθαρίζουν τα πεύκα, καθαρίζουν τζέ και πετάνε τα σκουπίδια κάπου.
0: Δήμαρχε. Να βάλουμε μια τελεία. Πώς θα κλείσουμε σήμερα? Να κλείσει αισιόδοξα, σε παρακαλώ. Μου έκανε την καρδιά περιβολή.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια υποχρέωση απέναντι σε εσάς και στους δημότες μου. Να είμαι αληθινός απέναντι τους και ειλικρινής. Δεν είμαι αυτός ο μεσσίας που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Και ποτέ δεν έχω πει σε κανέναν ότι εγώ μετά το τέλος της θητείας μου, ότι ο επόμενος δήμαρχος που θα αναλάβει θα έχει βρει ένα δήμο ολοκληρωμένο και δεν θα έχει τίποτα να κάνει. Πάντα θα υπάρχουν εργασίες να κάνουν προς όφελος των πολιτών. Και σε αυτό τρέχουμε και σε αυτό δουλεύουμε και σε αυτό κάνουμε. Κίνονται σημαντικά έργα αυτή τη στιγμή. Κάνουμε ένα κλειστό γυμναστήριο για τα παιδιά. Στην περιοχή που ήταν παλιά ένα κτίριο της Λαϊκής. Κάνουμε ένα κολυμβητήριο, ξεκινάει τώρα στο Σεπτέμβριο μήνα. Δουλεύουμε σήμερα στο Κουρί. Και γίνει το Κουρί, το δάσος γίνει ένας προορισμός. Από πιο κάτω από το Κουρί δουλεύουμε και κάνουμε το ιππικό κέντρο του Αλμυρού. Είναι έργα τα οποία σήμερα σηματοδοτούν και την ανάπτυξη της πόλης αυτής. Έχουμε στην είσοδο του δάσους Κουρί, γίνεται ένα αθλητικό κέντρο ξεχωριστό. Με μπάσκετ, με βόλεϊ, με τοίχο αναρρίχησης. Θα υπάρχει ένας χώρος για να συγκεντρώσει, πλέον σε αυτό το χώρο να συγκεντρώνονται όλα τα παιδιά της επαρχίας γενικότερα.
0: Δήμαρχε, άμα κλείσουμε με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, νομίζω δεν μας φτάνει ο χρόνος της εκπομπής. Να κλείσουμε με τα 145 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης.
1: Να το πούμε γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. 17 του μηνός έχουμε την απελευθέρωση της πόλης του Αλμυρού. Είναι πάλι στη μια φορική το βράδυ. Έχουμε μια πολιτιστική εκδήλωση στην πλατεία με ομιλίες που θα γίνουν και με μουσική του Γιώργου του Πάγκαλου.
0: Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Κρατήστε σημειώσεις όπως κρατάω και εγώ για να τα ξαναπούμε, να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όπως θέλετε στη διάθεση.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε για φινάλε. Σε ισχύ λοιπόν τίθεται από 20 Αυγούστου η νέα κυνηγητική περίοδο στη Μαγνησία, με το Δασαρχείο Βόλου να καθορίζει τι επιτρεπόμενε περιόδου, τι ζώνε και του περιορισμού ανά είδο. Ειδικέ ρυθμίσει ισχύουν και για το κυνήγι αγριόχειρου σε ζώνε διάβαση από δημητικών πτηνών.
2: Να βουλιάξω πω το πάτο για να βρούμε ουρανού.
0: Στα δικά μας εδώ τα Βολιώτικα, να σας πω νέα έκτη κατά σειρά παράταση στην προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ανάπλασης των Παλαιών Βόλου, περιλαμβανόταν στα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής. Στην ίδια συνεδρίαση τέθηκε και η παράταση του έργου αποκατάστασης των ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο Δράκιας.

Υπάρχει μια έκκληση από το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου που καλεί τους κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες να περιορίσουν την άσκοπη κατανάλωση νερού, καθώς η ζέστη και η μεγάλη τουριστική κίνηση αυξάνουν σημαντικά τις ανάγκες του δικτύου. Η έκκληση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν ώψη της κορύφωσης της επισκεψιμότητας στις ημέρες του 15 Αυγούστου. Ανεβαίνει και η τουριστική κίνηση στο Πήλιο για το τετραήμερο του 15 Αύγουστου, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται παντού η εικόνα των παλαιότερων ετών. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ, τοπικά ρεπορτάζ, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δωμάτια, ενώ πληρότητες 100% και οι λίστες αναμονής που χαρακτήριζαν την παλαιότερη περίοδο δεν αποτελούν πλέον ένα γενικευμένο φαινόμενο.

Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι συνολικά 315 ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας από 3 μέχρι 9 Αυγούστου στο πλαίσιο της εκστρατείας για την χρήση κράνους. Βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, από τις οποίες 19 σε οδηγούς δικύκλων και 7 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων.

Επίσης να σας πω ότι συνεχίζεται σήμερα το δεύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ του Αγίου Λαβρεντίου από τις 7.30 μέχρι τις 10 το βράδυ στο κτίριο Στρατώνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Μιχαήλ Αλπάτη και την Σοφία Νικολαίδου, ενώ η διοργάνωση συνεχίζεται έως τις 13 Αυγούστου. Να σας σώσω, να σωθώ. Να σας σώσω. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν στο Βόλο αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Πήλιο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα ανατολικά τμήματα θα είναι κατά διαστήματα ενισχυμένοι. Στη Σκιάθο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς, στη Σκόπελο επίσης στους 29 και στην Αλόνισσου περίπου τους 30. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, στοιχείο που απαιτεί αυξημένη προσοχή τόσο στις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Τώρα, για την Τετάρτη 12 Αυγούστου συνεχίζεται η ηλιοφάνεια. Στο Βόλο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο τους 30, ενώ στην Αλόνισσο θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν, ιδιαίτερα προς τις Σποράδες και το Αιγαίο. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν σας αρέσαμε σήμερα, αύριο υποσχόμαστε να είμαστε καλύτεροι. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη που είχε την καριέρα μου στα χέρια του, να τα λέω και αυτά. Να ευχαριστήσω την Μαρία Δημητρίου που ήταν στην μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος και αύριο το πρωί θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 10. Το τηλέφωνο μας είναι 24210-23277. Χρειάζεται να είναι, σημειώστε το εσείς, 24210-23277. Παραδίδω καρέκλα και μικρόφωνο στην Ελένη Ραπτοπούλου, στην Έλενα Ραπτοπούλου, να σας συνεχίσει εδώ μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, με ειδήσεις από την Θεσσαλία και όχι μόνο. Γεια χαρά σε όλους, καλή και όμορφη μέρα να έχετε.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Ήδη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράν για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη. 11, ωραία. Ξεκινήσαμε με σαρδάμ. 11 Αυγούστου 2026. 223η μέρα του έτους. Η μέρα μικραίνει. Είναι πλέον αισθητό. Αισθητή η σμίκρινση της ημέρας. Ο ήλιος λοιπόν ανέτειλε σήμερα στις 6:35 πρώτα λεπτά, θα δεις πρώτο ο Θεός στις 8:25 πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί ρίχνοντας μια ματιά στο εορτολόγιο δεν βλέπω να υπάρχει κάποια γιορτή. Υπάρχει ωστόσο μια επέτειος, παγκόσμια ημέρα Στιπλάν, παρακαλώ. Και για όσους αναρωτιούνται τι είναι το Στιπλάν, είναι ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Τρίνιταντ και τον Μπάγκο. Και ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, που είναι μουσικός, νομίζω δεν το ήξερε, το ήξερε στο Στιπλάν, είδες. Οπότε, εντάξει, δεν νομίζω να ήταν και τόσο άχρηστη αυτή η πληροφορία της ημέρας απέναντίας. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΣΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο από τώρα και μέχρι τις 12 κοντά σας. Αυτή η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Κλάρισσας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν είμαι μόνη μου όμως, είμαι μαζί με τη Μάνια την Κουσιάρη από τη Λάρισα και την Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Και βέβαια, παρέα και με τους απαραίτητους τεχνικούς μας, Παναγιώτη Σωτήρης, όπως ήδη είπα, από το Βόλο, και σε πολύ λίγο θα μάθουμε και τον ομολογό του της Λάρισσας. Όταν λέω σε πολύ λίγο, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης με ενημερώνει ήδη η Μάνια Γκουσιάρη. Καλημέρα λοιπόν και στο Βαγγέλη και από τον Βαγγέλη, γιατί εμείς γινόμαστε η φωνή των τεχνικών μας, έτσι. Να πω σε ό,τι αφορά τον καιρό ότι μέχρι και αύριο θα έχουμε ανωδική τάση στη θερμοκρασία σε όλη την Θεσσαλία, με αύριο μέγιστη 35 υποσκιάν. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι εκεί γύρω στο 40 θα είναι στον ήλιο οι θερμοκρασίες, κατά τόπους βέβαια, γιατί οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα και στο σημείο που βρίσκεσαι. Αλλά από την Τετάρτη και μετά, και κυρίως την Παρασκευή, θα έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, και το Σάββατο περαιτέρω πτώση, και όταν λέω αισθητή εννοώ τις τάξεις των 7-8 βαθμών κάτω η μέγιστη θερμοκρασία, αλλά σημαντικά κάτω και η ελάχιστη. Να δώσω έτσι, να δώσω αριθμούς για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Το Σάββατο λοιπόν η πρόβλεψη, μια γενική πρόβλεψη για τη Θεσσαλία, είναι ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 18 βαθμοί Κελσίου και 28 η μέγιστη υποσκία. Θέματα ενδιαφέροντα έχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, προγραμματίστε. Θέματα ενδιαφέροντα έχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα τα δούμε

0: μιας τουρίστριας χθες στη Σκιάθο.
1: Άλλο ένα περιστατικό. Εκεί δεν είναι, πρώτη φορά που συμβαίνει
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, βέβαια. Όχι,
1: κάθε
0: βέβαια.
1: Χρόνο έχουμε
0: από,
1: τέτοια.
0: Από την πίεση του αέρα των τουρμπινών αεροσκάφους στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, και η πρωινή αυτή επικοινωνία με την Μάνια, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με το γεγονός να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε διακομιδή, αεροδιακομιδή της γυναίκας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Λοιπόν, η πορεία ήταν αεροδιακομιδή από τη Σκιάθο στην Αγχίαλο. Από Αγχίαλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και από το νοσοκομείο του Βόλου στις 9 το βράδυ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Αν είναι στη ΜΕΘ, σε τι κατάσταση βρίσκεται ακριβώς, είναι κάτι που το παλεύω πολύ την τελευταία
0: να
1: αυτή ώρα.
0: Λοιπόν, θα
1: για
0: δούμε
1: να
0: αν
1: το
0: έχει
1: επιβεβαιώσουμε και να πούμε πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
0: Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό σε λίγη ώρα με τον συνάδελφο από τη Σκιάθο, τον Νίκο τον Τζούμα. Θα μας δώσει και αυτό το ρεπορτάζ, αλλά και ένα άλλο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με καταγγελία ανηλίκου 15χρονου για βιασμό του κατ' εξακολούθηση επί χρόνια μάλιστα από 17χρονο. Έχουμε και νέα στοιχεία που έρχονται έτσι, στο φως από αυτή την υπόθεση η οποία διερευνάται και εμείς θα την προσεγγίσουμε με πολύ λεπτότητα και ευαισθησία και προσοχή. Μιλάμε για ανηλίκους έτσι κι αλλιώς και έτσι πρέπει να κάνουμε, έτσι, τόσο όσο. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτική κουβέντα ενδιαφέρουσα στη διάρκεια της εκπομπής με την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, πρώην βουλευτή και υφυπουργό στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχουμε πολλά να πούμε. Όπως λέω εγώ, η κυρία Χρυσοβελώνη έχει μια έτσι, ιδιαίτερη, ξεχωριστή οπτική να βλέπει τα πράγματα, ούσα προερχόμενη από το Κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που συγκυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε σε μια πολύ επόμενη μέρα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γενικά για την αριστερά, οπότε νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Έτσι. Έχουμε και άλλα θέματα όμως, Μάνια, να δούμε όπως...
1: Ναι, θα δούμε το πώς προχωράει εδώ στη Λάρισα η απομάκρυνση εργασιών, φόρτου εργασίας που έχει να κάνει με το τελωνείο. Είναι ένα θέμα που χρόνια έτσι ταλανίζει την Λάρισα, διότι ο έλεγχος των φορτηγών, Ελένη, στο τελωνείο της πόλης γίνεται στο κτίριο που είναι το τελωνείο και το οποίο κτίριο είναι ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό. Αν κανείς γνωρίζει τη Λάρισα καλά, στην είσοδο περίπου της οδού Φαρσάλων προς την πόλη, όχι προς τα έξω. Αυτό λοιπόν έχει όλα αυτά τα χρόνια επιβαρύνει πάρα πολύ εκεί την περιοχή. Είναι και θέματα ασφαλείας που τίθενται όταν μεγάλα φορτηγά βαριά μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό για να γίνει ο έλεγχος εκεί. Αποφασίστηκε λοιπόν με τον αρμόδιο υπουργό σε μια σύσκεψη και τέλος πάντων οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό ήταν πολύμηνες. Αποφασίστηκε λοιπόν πριν από κάποιο καιρό, 3 μήνες περίπου αν δεν κάνω λάθος, με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, παρουσία του Υπουργικού τέλος πάντων Κλιμακίου, να απομακρυνθούν αυτές οι υπηρεσίες από το τελωνείο έτσι ώστε να πάρει ανάσα η περιοχή. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά έτσι, πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και θα δούμε ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε θα γίνει οριστικά αυτή η μεταφορά και πού. Θα τα δούμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη, τον κύριο Αργυρόπουλο. Έχει ειδοποιηθεί, μας περιμένει στο ραντεβού μας στο τηλεφωνικό λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε και ένα θέμα. Αναζητώ, βέβαια, χθες μιλήσαμε και το επιβεβαιώσαμε τον πρόεδρο των κτηνιάτρων Λάρισας, τον κύριο Λυτροκάπη, για μια νομοθετική ρύθμιση που προωθείται και έχει να κάνει με την μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ιατροδικαστές για τους ανθρώπους για περιστατικά διερεύνησης θανάτου ή κακοποίησης ζώων. Αυτό έχει φέρει μεγάλες αντιδράσεις και στον κόσμο των κτηνιάτρων αλλά και από την πλευρά των γιατρών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας μάλιστα έχει πάρει θέση. Έχει πει ότι δεν είναι δυνατόν οι ιατροδικαστές που έχουν εκπαιδευτεί για ανθρώπους να κάνουν αυτές τις νεκροτομές και νεκροψίες.

0: Τις και έρευνες, τις δικαστικές αυτές πράξεις σε τέτοιες περιπτώσεις ζώων, γιατί είναι άλλο το αντικείμενό τους. Θα δούμε λοιπόν με τον κύριο Λιτροκάπη τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς έχουν σκοπό να το διαχειριστούν.
1: Μάλιστα. Επίσης από την Καρδίτσα θα έχουμε τον διευθυντή της στέγης υποβοηθούμενης διαβίωσης υποστηρίζω, έχει φροντίσει σχετικά η Δώρα η Μήτρα. Και βέβαια είμαστε εδώ πέρα από τα προγραμματισμένα και για ό,τι τυχόν έκτακτο συμβεί, μακάρι να μην συμβεί θα έλεγα εγώ, γιατί 99% φορές τα έκτακτα
0: είναι για κακό.
1: Δεν είναι για καλό πάντως.
0: Σωστό.
1: Έτσι, υπό την έννοια αυτή το λέω. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα να, έτσι, στην αρχή της εκπομπής Μάνια. Μπορούμε να πάμε σε τραγούδι.
0: Ναι, αν θέλετε να σας αναφέρω ότι συνεχίζεται σήμερα η δίκη εκείνου του 50χρονου εδώ στη Λάρισα που είχε μπουκάρει κυριολεκτικά στο σπίτι της πρώην σύζυγου με ένα τσεκούρι και με ένα έφλεκτο υγρό στα χέρια. Την κράτησε όμηρο για αρκετές ώρες.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: διαπραγματεύσεις είχε παραδοθεί, αν θυμάστε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, τώρα
0: διότι
1: που
0: διαφωνούσε
1: λες
0: με τα μέτρα, τα ασφαλιστικά που είχε αποφασίσει το δικαστήριο για το πώς και πού και πότε θα βλέπει τα παιδιά του. Τότε είχε περάσει αυτόφορο, είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση με την απόφαση να επιτάσσει να υπηρετήσει τους 2 μήνες από τους 22. Ωστόσο, ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία και ξαναγίνεται η δίκη, η οποία είχε διακοπεί στα τέλη Ιουλίου διότι υπήρχε ένα κόλλημα της συνηγόρου του. Συνεχίζεται σήμερα για να δούμε τελικά ποια θα είναι η τελική του τιμιγορία και ποινή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο τραγούδι. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Είχαμε όμως και μια παραγγελιά από σένα χθες, θυμάσαι?
0: Α, ναι, βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
1: Και βέβαια τα παιδιά μας εδώ, τα αγόρια μας, οι τεχνικοί μας φρόντισαν για σένα, Μάνια Γκουσιάρη.
0: Ευχαριστώ θερμά, πάντες.
1: You are on fire?
0: I'm on fire, yes.
1: Okay, πάμε.

0: Μια μικρή ανατροπή στον σχεδιασμό, το χρονικό σχεδιασμό της εκπομπής. Σκιάθο είχαμε προγραμματίσει να πάμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Νίκο Τζούμα, να μας δώσει το ρεπορτάζ και για το ατύχημα που είχαμε χθες εκεί στο αεροδρόμιο με τη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά, την Ιταλίδα τουρίστρια, από τον αέρα τουρπινών ενός αεροσκάφους, αλλά και το θέμα της καταγγελίας βιασμού 15χρονο από 17χρονο πάντα στη Σκιάθο. Λοιπόν, ξεκινάμε από Λάρισα για να μην λέω περισσότερα. Πάμε στη Μάνια
1: Τιμισιαρή. Ίσως έπρεπε λίγο να το καθυστερήσω, γιατί είναι και αυτό το τραγούδι των R.E.M. στα top.
0: Ας άρεσε και το δεύτερο, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, με πετυχαίνει η Μαρία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το θέμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, αντιδήμαρχος Λαρισαίων, υπεύθυνος για θέματα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, υπεύθυνος και της Δημοτικής Αστυνομίας της πόλης. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία που περιγράφει πριν, στην απομάκρυνση κάποιων υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους των φορτηγών στο Τελωνείο, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή που έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, τόσο πολλά χρόνια, και θέτει και θέματα ασφαλείας βεβαίως όταν μεγάλα και βαριά φορτηγά μπαίνουν και μένουν για ώρες στον αστικό ιστό της πόλης ουσιαστικά. Κύριε Αργυρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Αν θυμάμαι καλά, ήταν προδημήνου ή τριμήνου η τελική απόφαση και έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο να γίνει αυτή η μεταφορά.
2: Πριν περίπου αρχές Μαΐου είχε έρθει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Θανάση Σωμαμάκο, όπου δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μεταφερθεί ο τελωνιακός έλεγχος, και όχι το Τελωνείο, δηλαδή να φύγουν τα φορτηγά από την οδό Μαρτάλη, που είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα της κυκλοφορίας της πόλης, ώστε να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που να βλέπουμε και δεν τιμάει κανέναν. Όντως, μετά από λίγες μέρες, περίπου στις 20 Μαΐου...
1: Ήρθαν συνεργάτες, κλιμάκιο.
2: Ήρθε στη Λάρισα ο κύριος Μπουρίκος, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΔΕ, μαζί με τον κύριο Μόρτζο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΔΕ, για να πάμε να δούμε κάποιους προτινόμενους χώρους, ώστε να αποφασίσουμε πού πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα φορτηγά. Είδαμε στο μορφοχώρι το παλιό Τελωνείο που είχαν ξεκινήσει να φτιάχνεται πριν 30 χρόνια περίπου. Είδαμε χώρους εκεί, είδαμε άλλους δύο χώρους κοντά στην περιφερειακή Τρικάλων. Είδαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μετά οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που συνάντησαν και ο κύριος Σκουμής από την τεχνική υπηρεσία, καθώς και ο κύριος Καρτσαφλέκης, ο μηχανικός του επιτελείου του κύριου Δημάρχου, οι οποίοι μαζί με τους τεχνικούς της ΑΔΕ ξεκινήσαν μια ανταλλαγή εγγράφων, τοπογραφικών, διάφορων εγγράφων που είναι σημαντικά για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, και όντως προχωρούσε και προχωράει προς μια πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε τώρα σε μια τελικό θέμα συζήτηση, ώστε να υπογραφεί το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ τριών μερών, δηλαδή της ΑΔΕ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Λαρισαίων, ώστε να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τον συγκεκριμένο χώρο που έχει επιλεγεί.
1: Ποιος είναι αυτός ο χώρος, είναι ανακοινώσιμο, που έχει καταλήξει?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σημεία στην Λάρισα, κοντά στην περιφερειακή Τρικάλων, ένα κοντά στο διαχρονικό και ένα κοντά στο κυκλικό, που είναι τα Lidl περίπου στο ύψος που μπαίνουμε προς την Τρικάλων. Είναι τα δύο τα μέρη τα οποία η ΑΔΕ, γιατί θα παραχωρηθεί ο χώρος στην ΑΔΕ, εμάς η διαδικασία μας είναι να τους παραχωρήσουμε το χώρο, να τους βοηθήσουμε τεχνικά σε κάποια σημεία, δηλαδή παραδείγματος χάρη να τους μεταφέρουμε κάποια δίκτυα για ίδρυυση, αποχέτευση, ώστε να μπορούν...
1: Υποδομές απαραίτητες, ναι.
2: Ακριβώς τις υποδομές. Τα υπόλοιπα βέβαια όλα θα δρομολογήσει και θα φτιάξει η ΑΔΕ με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Θα είναι ένα σημείο ή και τα δύο σημεία?
2: Ένα σημείο. Το οποίο θα είναι ο τελωνιακός έλεγχος, θα πηγαίνουν εκεί τα φορτηγά, δεν θα κάθονται πολλή ώρα και θα φεύγουν. Οπότε όμως δεν θα επιβαρύνεται αστικός ιστός της πόλης, δεν θα μπαίνουν μέσα στην πόλη τα βαρέα οχήματα αυτά, που έτσι και αλλιώς σε λίγες μέρες, γιατί έχει περάσει εδώ και 2 μήνες η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που απαγορεύει την είσοδο πάνω από 3,5 τόνους στην οδό Μαρτάλη από την οδό του Καραμαλή μέχρι το Τελωνία. Οπότε έτσι και αλλιώς σε αυτό το χώρο δεν επιτρέπεται να εισέρχονται φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Δηλαδή, και αυτά που είναι να ελεγχθούν, κύριε Αργυρόπουλε, και είναι τόσο βαρέα οχήματα, τι κάνουν?
2: Τα βαρέα οχήματα θα πρέπει να μεταφερθούν σε αυτό το χώρο που προτείνουμε.
1: Στο εξής, μέχρι τώρα εννοώ, και ενώ ισχύει η απαγόρευση εισόδου τους, πώς αντιμετωπίζετε?
2: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η απαγόρευση εισόδου. Η απαγόρευση εισόδου περιμένουμε να πάρει ΦΕΚ. Δεν έχει σταλθεί από το Δήμο, έχει φύγει η απόφαση.
1: Ωραία, άρα θα γίνει ταυτόχρονα, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Κάπως έτσι, και πιθανώς να υπάρξει ένας προσωρινός πόρος μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες πάλι εκτός αστικού ιστού. Αυτό θα είναι και στις επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε με την ΑΔΕ μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το οποίο, ας πούμε, έχετε ενημερωθεί και από το αρμόδιο Υπουργείο για το πότε θα είναι αυτό έτοιμο?
2: Εμείς συζητάμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Όταν θα μπουν όλα τα δεδομένα μέσα σε μία σύμβαση και να έχει τις υπογραφές του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕ και του Δήμου. Οπότε, μπαίνοντας αυτό, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να ξεκινήσει να βγουν τα τεύχη δημοπράκτησης, να βγουν τα τοπογραφικά, να βγει ένας διαγωνισμός και να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό, βέβαια, έχει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας που πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα. Αν δεν ακολουθούν κατά γράμμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αύριο σίγουρα δεν μπορεί να γίνει η μεταφορά εκεί πέρα. Αλλά μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών, εφόσον δουλεύουν όλοι σωστά.
1: Εμείς έχουμε... μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Εμείς θα έχουμε ψάρει.
1: Αλλά θα είναι κάτι οριστικό και θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο αυτή η επιβάρυνση μέχρι τώρα.
2: Ναι. Γιατί η διαμόρφωση των χώρων, οι κατασκευές, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, τα σκαψίματα, όλα, η δημιουργία κτηρίων εκεί πέρα ή box όπως θέλουν να τα κάνουν από την ΑΔΕ, έχει μια διαδικασία τα οποία δεν γίνεται από μια την άλλη, ούτε οι προϋπολογισμοί και τα χρήματα βγαίνουν αυτόματα και τοποθετούνται στο δημόσιο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και κάποια χρονοδιαγράμματα που τηρούνται και δεν μπορούμε δυστυχώς να τα προσπεράσουμε όσο καλή διάθεση.
1: Πόσα φορτηγά περνάνε από έλεγχο από το τελωνείο της πόλης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση? Υπάρχει ένας αριθμός περίπου ετήσιος, μηνιαίος, ημερήσιος, δεν ξέρω?
2: Εγώ θα μιλήσω από αυτό που βλέπω από την προσωπική μου εικόνα. Ναι. Εγώ μέρα παραμέρα που περνάω από εκεί βλέπω περίπου 10 φορτηγά.
1: Ναι. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ, και η δική μου αίσθηση περνώντας έτσι αυτή είναι.
2: Εγώ, επειδή μένω από εκεί κοντά, μέρα παραμέρα περνάω, βλέπω 10 φορτηγά, βλέπω 10 ανθρώπους να μαγειρεύουν στη μέση του δρόμου, να κάνουν την ανάγκη στη μέση του δρόμου, συνθήκες που δεν τιμάνε κανέναν. Γι' αυτό και με τον Δήμαρχο καθίσαμε και ξεκινήσαμε έναν ολόκληρο αγώνα για να μπορέσουμε να φέρουμε το Υπουργείο Οικονομικών στη Λάρισα να δει την κατάσταση, να την αξιολογήσει
1: και να λάβει την απόφαση.
2: Και να δει τη χρησιμότητα που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η μεταφορά των φορτηγών εκτός αστικού ιστού.
1: Είπατε ότι στο νέο σημείο δεν θα μένουν πολύ τα φορτηγά. Αυτό έχει να κάνει με το ότι θα υπάρχει περισσότερο προσωπικό, έτσι ώστε να μην μένουν.
2: Θα έχει μόνιμο προσωπικό σε αυτά τα box που μας είπε και ο κύριος Μπουρίκος, τα οποία θα μπαίνουν, θα ελέγχονται επί τόπου από το προσωπικό, δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλες διαδικασίες και μέσα σε μία ώρα, βαριά 2 ώρες θα αποχωρούν από το σημείο για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Στην ουσία απλωστοποιούνται οι τελωνιακοί έλεγχοι με αυτό το πράγμα. Κάναμε και ένα σεμινάριο πριν ένα μήνα στη Λάρισα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην έξοδο του Δημοτικού Συμβουλίου, από την ΑΔΕ για όλη την Ελλάδα, για την απλούστευση των τελωνιακών διαδικασιών, ώστε να ενημερωθούν και οι επιχειρήσεις ότι τα μισά φορτηγά, παραδείγματος χάρη, δεν χρειαζόταν να έρθουν εκεί πέρα στο σημείο. Θα μπορούσε να γίνει ο έλεγχος
1: έξω από την πόλη.
2: Όχι, στους πόρους των εργοστασίων που φορτώνονται εκεί την ώρα, επί τόπου.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό υπάρχει μια διαδικασία που λειτουργεί εδώ και ένα οχτάμινο η ΑΔΕ, είναι καινούργια τεχνολογία.
1: Πάει επί τόπου εκεί που γίνεται η φόρτωση και κάνει τον έλεγχο για να μην...
2: Ναι, και ο έλεγχος για να χρειάζεται να σταματάν και να περιμένουν 1-2 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος έξω από το τελωνείο. Έτσι θα μειωθούν, πιστεύει και η ΑΔΕ, μέσα σε περίπου 1 χρόνο θα έχουμε το 50% των φορτηγών που χρειάζεται έλεγχο.
1: Μάλιστα, σαφές. Τώρα, κύριε Αργυρόπουλε, επειδή σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω λίγο να ρωτήσω και πώς πάει το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Έχει κλείσει χρόνος?
2: συμπληρώσαμε 16 Ιουνίου, ένα χρόνο λειτουργίας, και τον Αύριο συμπληρώνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές τον ένα χρόνο. Μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο έχουμε δει μεγάλες διαφορές στον τόπο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμησης. Οι μόνιμοι κάτοικοι βρίσκουν πιο εύκολο να παρκάρουν.
1: Ναι, εγώ το λέω. Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος της Β' ζώνης του κέντρου της πόλης και από τότε που εφαρμόστηκε η ελεγχόμενη στάθμιση, η αλήθεια είναι ότι όχι όλες τις ώρες, αλλά τις περισσότερες ώρες δεν έχω τη δυσκολία που είχα πριν.
2: Και οι επισκέπτες που έρχονται μέσα στο κέντρο βλέπουν σε κεντρικούς οδούς όπως είναι η Παπαναστασίου, η Μανολάκη, όλη την διάρκεια της μέρας να υπάρχουν κενές θέσεις. Αυτό βέβαια συμβαίνει με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμησης, αλλά και φυσικά με τους συνεχούς ελέγχους που έκανε η Δημοτική Αστυνομία. Και θέλω να ευχαριστήσω το λίγο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, γιατί βάσει, άμα είδατε και το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, μια πόλη που έχει 104.000 πρέπει να διαιρείται για 2.000 για να έχουμε το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Άρα χρειαζόμαστε βάσει της νέας νομοθεσίας 82 δημοτικούς αστυνόμους κατ' ελάχιστο, φυλάρχη έχουμε 14.
1: Μάλιστα. Το 1/7 σχεδόν.
2: Καταλαβαίνετε την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι κάνουν αυτοθυσία για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμησης, γιατί μιλάμε ότι βεβαιώσαν μέσα σε ένα χρόνο και 2 μήνες κοντά στις 30.000 παραβάσεις.
1: Ναι, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, όσοι ίσως δεν το ήξεραν ή όσοι ίσως δεν το έδωσαν την πρέπουσα σημασία, συμμορφώθηκαν και δεν πάνε πλέον να παρκάρουν σε θέσεις που δεν δικαιούνται.
2: Βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Εμείς βέβαια βλέπουμε και κάτι διαφορετικό που μας ευχαριστεί πολύ, ότι μειωθήκανε και ο αριθμός των παραβάσεων. Και πλέον, παρόλο που μειώθηκε ο αριθμός των παραβάσεων, δηλαδή δεν παρανομούν πλέον τόσο εύκολα όσο στις αρχές του συστήματος, παρόλα αυτά οι θέσεις στάθμευσης δεν μειωθήκαν. Υπάρχουν θέσεις για τους επισκέπτες και για τους μόνιμους κάτοικους με την ίδια διάθεση που υπήρχαν και τους προηγούμενους καιρό. Δηλαδή, παρόλο που τι σημαίνει ότι συμμορφωνόμαστε με το νέο σύστημα σαν πολίτες. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όπως και κάτι άλλο ευχάριστο βλέπω το τελευταίο τρίμηνο, ότι ο κόσμος και με την εμπέδωση που έδωσε η Δημοτική Αστυνομία για την παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς, βλέπουμε αυτοκίνητα πλέον να σταματάνε να την παραχωρούν την προτεραιότητα στους πεζούς. Και αυτό είναι ευχάριστο. Θέλουμε πολλή δουλειά βέβαια ακόμα σε αυτό, αλλά αυτό το τελευταίο τρίμηνο που βλέπω τον κόσμο, γιατί από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Δημαρχία έδωσα μεγάλη βαρύτητα ώστε ο κόσμος να σέβεται τον πεζό, να δίνει προτεραιότητα στον πεζό. Δεν μπορούμε να πάει ο πεζός σε κατηγορία του δρόμου και εμείς να αναπτύσσουμε ταχύτητα. Πρέπει να σταματάμε, να δίνουμε προτεραιότητα. Βλέπω
1: ναι,
2: ότι
1: αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και αμφίδρομο. Δηλαδή και ο πεζός δεν πρέπει να πάει να περνάει όπου που να είναι, γιατί για να τα λέμε και αυτά, ως πεζοί κάνουμε και εμείς.
2: Μιλάω πάντα για τις διαβάσεις πεζών.
1: Εκεί στις διαβάσεις λοιπόν βλέπετε μια διαφορετική συμπεριφορά και
2: ναι.
1: περισσότεροι οδηγοί να παραχωρούν έτσι την
2: προτεραιότητα. Τις πρώτες εβδομάδες που είχα αναλάβει την κυβέρνηση σημασία και έδινα σημασία πλέον περισσότερο στις διαβάσεις πεζών, δεν παραχωρούσε σχεδόν κανένα προτεραιότητα. Και αυτό με στεναχωρούσε και το έλεγα δημόσια συνεχώς. Το είχαμε ξαναπεί και μαζί
1: σε
2: παλαιότερη συνέντευξη, αλλά και γενικότερα το λέγαμε και από όταν βάλαμε και τις αντίστροφες μετρήσεις σε φανάρια σε διάφορα σημεία της πόλης. Επέμενα πολύ σε αυτό το κομμάτι, να παραχωρούμε προτεραιότητα στον πεζό.
1: Να πούμε και κάτι τελευταίο και να ολοκληρώσουμε έτσι τη συνέντευξη, κύριε Αργυρόπουλε. Με επιπλέον θέσεις στάθμευσης, εννοώ με πάρκινγκ, με τη δημιουργία πάρκινγκ, τι γίνεται, θα προχωρήσει η κατασκευή κάποιων πάρκινγκ σε κάποια σημεία που έτσι έχετε ήδη μελετήσει και έχετε ήδη, νομίζω, λάβει και αποφάσεις.
2: Τι παρατηρούμε, ότι τα 5 επιπλέον πάρκινγκ που λειτουργήσαμε σαν δημοτική αρχή από το 24 και ύστερα, όπως είναι στη Γεωργιάδο, στην Τσόγκα, πίσω από τα ΚΤΕΛ, στο Κτηνιατρίο και στο Τελωνείο δίπλα, είδαμε ότι εκτός από τα δύο μεγάλα που είναι της Καλλιθέας εκεί πέρα στην Τσόγκα και στα ΚΤΕΛ, τις ώρες αιχμής δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή δεν γεμίζουν τα πάρκινγκ. Δηλαδή γεμίζουν μόνο τις ώρες αιχμής, όλες τις άλλες ώρες είναι τέτοιο. Εμείς αυτή τη στιγμή βέβαια με το Σαφμεύο πολιτισμένα επιλέγουμε να δημιουργήσουμε άλλες 1000 θέσεις περιφραγμένα με εισιτήρες, με δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές τις θέσεις μέσω εφαρμογής του ΣΑΜΕΑ, αλλά δημιουργούμε άλλες χίλιες θέσεις. Θεωρώ, δηλαδή δημιουργούμε απέναντι από το κολυμβητήριο του Αλκαζάρ, στο χώρο του Αλκαζάρ, ναι, το μεγάλο πάρκινγκ το κάνουμε περιφραγμένο με μπάρες οι οποίες θα ανεβοκατεβαίνουν και με εφαρμογή που θα μπαίνεις και θα βγαίνεις.
1: Επιπληρωμή, χώρο... κύριε Αργυρόπουλε.
2: Δωρεάν. Στο χώρο της σκεπαστής στην Νεάπολη, ναι, φτιάχνουμε στο μεγάλο πάρκινγκ, το οποίο θα είναι απέναντι, όλο ασφαλτοστρωμένο, απέναντι, ναι, απέναντι, ναι, όλο ασφαλτοστρωμένο θα γίνει περιφραγμένο πάλι με εισιτήρες όλες τις θέσεις, ώστε να ξέρεις από το κινητό σου, mm-hmm, ότι πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες και αυτά. Μάλιστα. Υπάρχει και η προσυμφώνηση με το πρόεδρο του αστικού κτέλ, ναι, ότι στα μόλις θα δημιουργηθούν αυτά τα πάρκι, η συχνότητα των αστικών λεωφορείων θα αυξηθεί, ώστε να ικανοποιεί όλο...
1: Να παρκάρει κανείς το αυτοκίνητό του εκεί, δηλαδή, απέναντι την Νέαπολη, και να μπορεί να πάρει το λεωφορείο στο κέντρο.
2: Ανά 7 λεπτά να περνάνε τα αστικά λεωφορεία.
1: Μάλιστα. Χρονοδιάγραμμα για αυτά?
2: Αυτά έχουμε καταθέσει την πρόταση για χρηματοδότηση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και από την περιφέρεια, ώστε αν εγκριθεί να βάλουμε μετά τέτοια δημοπράτηση και να μπορέσουμε να το
1: λειτουργήσουμε.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει την πρότασή μας για χρηματοδότηση, mm-hmm, το έχουμε καταθέσει εδώ και 3 μήνες. Περιμένουμε την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά και στη δημοπράτηση του έργου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: και ότι εντάξει, σιγά είμαι από πίσω, εδώ θα προστατεύομαι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις έτσι, που
1: δεν
0: μπορεί κάποιο.
1: Δεν νομίζω, Ελένη μου, να μην έχουν ακούσει ότι υπάρχουν περιστατικά τραυματισμών όλοι αυτοί που έρχονται εδώ.
0: Για πόσα δεν έχουμε ακούσει ότι η ζώνη σώζει και πάλι λέμε σιγά τώρα εντάξει και μπορεί να μου.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη του καθενός και κατά πόσο θεωρεί ότι αυτό που κάνει. Εδώ έχουμε δει περιπτώσεις τουριστών και επισκεπτών που βάζουν μπροστά στις τουρμπίνες τα παιδιά τους. Oh. Έχουμε δει να ανεβάζουν τα παιδιά τους στους ώμους και να τραβούν φωτογραφίες. Προχθές.
0: Αυτό επίοικος είναι ανευθυνότητα. Επίοικος.
1: Ναι,
0: για πες μου,
1: προχθές,
0: ναι.
1: Προχθές είδαμε έναν άνθρωπο να συνοδεύει τη σύζυγό του, άτομο με κινητικές δυσκολίες, στο καροτσάκι και να κάθεται ακριβώς σε αυτή την κίτρινη διαγράμμιση. Και όταν του κάναμε την παρατήρηση, όχι εμείς, κάποιος άλλος κύριος, απλά εμείς ήμασταν μπροστά στο περιστατικό, να του λέει εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, την κρατάω και δεν πρόκειται
0: αυτό
1: να φύγει.
0: Που σου λέω, δηλαδή.
1: Τι να πω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν τα ατυχήματα όταν υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Και
0: σωστά.
1: Λυπάμαι πολύ γιατί κάποια στιγμή αυτό το νησί και αυτό το χόμπι μπορεί να κοπεί απότομα επειδή κάποια ανεγκέφαλη θα βάλουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχηθούμε περαστικά στη γυναίκα και να είναι
1: μακάρι,
0: το τελευταίο
1: μακάρι,
0: περιστατικό
1: ναι.
0: που μας απασχολεί έτσι, ειδησιογραφικά για φέτος και για πάντα, όχι μόνο για φέτος.
1: Για πάντα.
0: Πάμε στο άλλο θέμα. Όπως είπα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Γι' αυτό και εμείς έτσι με ευαισθησία και διακριτικότητα θέλω να το προσεγγίσουμε.
1: Θα το προσεγγίσουμε, ακριβώς. Γιατί να πούμε ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη η έρευνα. Σε ό,τι αφορά τον 17χρονο που φέρεται μετά από καταγγελία ενός 15χρονου να έχει βιαστεί. Τα τελευταία 2,5 χρόνια συστηματικά κιόλας όπως ο ίδιος
0: 2,5
1: αναφέρει.
0: Χρόνια, κάτσε λίγο να. Από τα 12,5 δηλαδή, αν ισχύει η καταγγελία αυτή και
1: ακριβώς,
0: σύμφωνα
1: ακριβώς.
0: με την καταγγελία, από τα 12,5-13.
1: Ακριβώς, είναι
0: ναι.
1: δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος ναι. έτσι, μέχρι και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι την 6η Αυγούστου που υπήρξε αυτή η καταγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία κινήθηκε άμεσα, υπήρξε η σύλληψη του 17χρονου. Βέβαια ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπήρχε βιασμός, ότι γινόταν με τη συνένεση του 15χρονου και ότι τέλος πάντων όλα αυτά που λέγονται είναι ψευδέστατα. Να πούμε όμως ότι και με πληροφορίες που υπάρχουν και κάτι το οποίο έγινε χτες, έχουμε ακόμα μια καταγγελία για τον συγκεκριμένο 17χρονο, από 16χρονο, ότι και στον ίδιο ασελγούσε τον τελευταίο χρόνο, όχι 2,5 χρόνια, ένα χρόνο. Είναι κάτι που εξετάζει επίσης η αστυνομία. Σήμερα νομίζω ότι θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για να καταθέσει. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για τρία παιδιά που φέρονται ότι ο 17χρονος ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια όλα αυτά θα φανούν στη συνέχεια. Εμείς παρακολουθούμε το γεγονός αυτό. Είναι κάτι που έχει συνταράξει την κοινωνία.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω λίγο. Το νησί εκεί, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι ειδικά, πώς το εξέλαβαν όλο αυτό, πώς το αντιμετωπίζουν?
1: Με προβληματισμό. Περιμένουν τα αποτελέσματα της προανάκρισης, γιατί είναι γεγονότα τα οποία γίνονται σε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο βέβαια τώρα δεν λειτουργεί, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά είναι μαθητές.
0: Είναι στον ίδιο χώρο αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Είναι στον ίδιο
0: και
1: χώρο.
0: Και να σκεφτούμε ότι αρχίζουν τα σχολεία σε
1: αυτό ήθελα να πω,
0: μήνα.
1: Ότι βγήκε η είδηση πάλι καλά, ένα θετικό του όλου ζητήματος, που το σχολείο είναι κλειστό και δεν είναι τόσο δύσκολο τα παιδιά να δούμε το Σεπτέμβριο ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα έχει γίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη. Αμηχανία υπάρχει στους κατοίκους του νησιού, γιατί γνωρίζουν την περίπτωση του 17χρονου, με την έννοια ότι γνωρίζουν την οικογένεια,
0: ναι.
1: ότι δεν είναι μια οικογένεια η οποία έχει δώσει άσχημα μαθήματα, όπως και για το 15χρονο, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε περιμένουν με προσοχή και με, έτσι θα έλεγα, να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σίγουρα είναι όλοι, δεν περίμεναν κάτι τέτοιο, όταν μάλιστα γίνεται από ανήλικους. Έτσι, και μετά από τόσο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι οι αρχές εδώ του τόπου έχουν το όλο αυτό γεγονός. Το

0: το έχουν. Το λειτουργούν σε πολύ καλή βάση, το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ έτσι, προσεκτικά και με ιδιαιτερότητα. Και πιστεύω ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα, με τα αποτελέσματα της προανάκρισης, θα γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει και με το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται, αν υπάρχει, και αν με αυτό το υλικό θα μπορούσε ο 17χρονος πραγματικά να μπορεί να εξαναγκάζει το 15χρονο σε αυτή την πράξη.
1: Είναι ο ισχυρισμός, έτσι, του καταγγέλλοντος αυτός, ότι τον απειλούσε...
0: Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζεται.
1: Με βιντεοληπτικό υλικό, αν μιλήσει, ότι θα το δημοσιοποιήσει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ αυτό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς η προανακριτική όλη αυτή η διαδικασία από τις αρχές. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο
0: Εγώ
1: Τζούμα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σε λίγο, σε περίπου 3 λεπτά, με το τέλος του τραγουδιού δηλαδή περίπου, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων. Βρίσκω την ευκαιρία όμως αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω, γιατί νομίζω οι περισσότεροι θα το ξέρετε, ότι σήμερα το βράδυ έχουμε Μίλτο Τεντόγλου, έτσι, σε ένα ραντεβού με την ιστορία. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και θα μου πείτε γιατί είναι ιστορικό αυτό το γεγονός. Γιατί αν πάρει το χρυσό θα είναι ένας από τους ελάχιστους αθλητές που θα έχει 4 ευρωπαϊκούς τίτλους, τους ίδιους 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους στην ίδια διοργάνωση. Ευχόμαστε να το πετύχει το ρεκόρ. Να θυμίσουμε ότι χθες πέρασε στους τελικούς του σημερινούς με περίπατο, θα έλεγε κανείς, χαλαρά, όπως το σχολιάζει και ο ίδιος με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο Μίλτος Τεντόγλου, 8-26 στη δεύτερη προσπάθειά του, και ελπίζουμε σε ένα μεγάλο άλμα που να δίνει και το χρυσό μετάλλιο σήμερα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 10 και 16 διαβάζω εδώ, είναι προγραμματισμένος ο τελικός, ΕΡΤ 2, φίλες και φίλοι. Επίσης, οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου μας ενημερώνουν, αλλά και των υπολείπων 11 αθλητών, θα καλυφθούν τηλεοπτικά και από το ΕΡΤ Sports, ένα high definition κανάλι που βρίσκεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΚΣ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό οίδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Η επόμενη κουβέντα, συζήτηση που θα έχουμε θα είναι πολιτικού περιεχομένου. Θα μου πείτε, Αύγουστο μήνα, παραμονές 15 Αύγουστου, έχει ενδιαφέρον μια πολιτική συζήτηση? Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, νομίζω έχουν πάντα ενδιαφέρον. Θα έλεγα δε, προσωπική εκτίμηση αυτό, ότι διανύουμε μια περίοδο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά. Και αυτό γιατί επιφέρει αυτή η περίοδος πάρα πολλές ανακατατάξεις και αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, και αυτές οι διεργασίες έτσι δεν γνωρίζουν ούτε μήνες, ούτε σχόλες, ούτε αργίες. Λοιπόν, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχουμε μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, βουλευτή και επί χρόνια υφυπουργό της κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλημέρα σας, κυρία Χρυσοβελώνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να πω και ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλες και όλους, αν και ξέρω ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, στο καλοκαίρι είναι δύσκολο, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν διακοπές, δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν. Και αυτό σας το λέω λόγω των πολύ δύσκολων οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν αυτή τη
0: στιγμή
1: στην χώρα μας. Και πραγματικά υπάρχουν πολιτικές ανακατατάξεις, όπως είπατε προηγουμένως. Όμως αυτό το οποίο δεν βλέπω είναι να υπάρχουν λύσεις, να προτείνονται μάλλον λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή βελτίωση της καθημερινότητάς τους, αντιμετώπιση, γιατί οι πολίτες πολύ, δυστυχώς, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, μετά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μηνός, θα φέρνει στην κυριολεξία πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα.
0: Είπατε δεν έχουμε λοιπόν προτάσεις.
1: Δεν βλέπω προτάσεις, δεν βλέπω λύσεις. Ακούω αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, αλλά δεν βλέπω λύσεις στα προβλήματα.
0: Λοιπόν,
1: ανακατατάξεις μπορούμε να ακούμε, διάφορες. Και ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση φέρνει ένα πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ, ότι οι πολίτες, όλο και περισσότεροι, γυρίζουν την πλάτη στην κυριολεξία και στην πολιτική και στους πολιτικούς. Εγώ προσωπικά ακούω πάρα πολλές φορές να λέγεται το εξής, ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, ότι όλοι είναι ίδιοι, δεν πρόκειται να πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές και πολύ φοβάμαι ότι η αποχή θα είναι πρωταθλητής σε αυτές τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι δεν δίνει λύση.
0: Κυρία Χρυσοβελώνη, προσπαθώ λίγο να ερμηνεύσω αυτά που λέτε, γιατί να το ερμηνεύσω σε συνάρτηση με το γεγονός, λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, όταν έχουμε ήδη δύο κόμματα καινούργια που έχουν ανακοινωθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με νέο πολιτικό φορέα. Η κυρία Καριστιανού, έτσι, έχει ανακοινώσει και αυτή το κίνημά της. Την ίδια ώρα, στο χώρο της δεξιάς, να πάμε και από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Σαμαράς και αυτός βρίσκεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μένει να επαληθευτούν, πρώτον πυλών ίδρυσης νέου κόμματος, δεξιότερα από την Νέα Δημοκρατία. Άρα μου λέτε ότι αυτές οι πολιτικές προτάσεις, οι τουλάχιστον τρεις, δεν είναι εναλλακτικές για τον πολίτη, για τον ψηφοφόρο?
1: Δεν παρέχουν κάτι το εναλλακτικό, δεν δίνει λύση στα προβλήματά του, γιατί βλέπετε, η κυρία Ραυτοπούλου, εδώ βρισκόμαστε στην εποχή. Παλιότερα δημιουργούνταν πολιτικοί σχηματισμοί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Τώρα έχουμε πολιτικούς σχηματισμούς για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αρχηγών τους. Αυτό συμβαίνει στην προκειμένη.
0: Λέτε ότι, ας πούμε, για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει κάτι το συγκεκριμένο και το απτό. Αυτό μόνο που ακούσαμε χθες είναι ότι το 2015 ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Ένα ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι τώρα, δηλαδή, έμαθε πώς θα το κάνει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κάνει κάποιες εξαγγελίες στα θέματα της οικονομίας και μάλιστα θα κάνει και μια επίσημη παρουσίαση από ό,τι άκουσα στη Θεσσαλονίκη με ευκαιρία την
0: ΔΕΘ.
1: Από ό,τι όμως μπόρεσα να έχω μια πρώτη εικόνα, αυτά όλα είναι φάρμακα, δεν παράγουν, δεν είναι λύσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορεί να εμφανίζεται, ας πούμε, δημοσκοπικά ότι βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Βλέπεις όμως ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αντιδρούν αρνητικά ή γυρίζουν την πλάτη, απλώς. Αυτό εμένα πραγματικά με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και ξέρετε, δεν το λέω από διάθεση καταβολίας. Πραγματικά, μακάρι να μπορούσε ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, έχοντας το κατάλληλο πλαίσιο και τους κατάλληλους συνεργάτες, να μπορέσει να δώσει λύσεις. Διότι οι πολίτες έχουν ανάγκη από λύσεις. Ακούσαμε προτάσεις, ακούσαμε προγράμματα και ακούν οι πολίτες συνεχώς. Βλέπουν όμως ότι κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα για αυτούς γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Γιατί θεωρώ, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε, κυρία Αυτοβουλού, ότι όλα τα επίπεδα βρίσκονται σε κρίση. Τι δεν βρίσκεται, η οικονομία, η υγεία, η παιδεία, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, εθνικά θέματα δηλαδή, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση σταγερμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, αντί να ανεβαίνει και να ευημερούν οι πολίτες, οι πολίτες κάθε μέρα που περνάει δυστυχούν όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Εγώ εκεί περιμένω να δω, να ακούσω πραγματικά με πολύ καλοπιστία σας το λέω και με μεγάλη αντικειμενικότητα να υπάρξει ένας σχηματισμός

0: αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση, όχι την εκλεγμένη από το λαό αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτή που διαμορφώθηκε έτσι μετά από αποχωρήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις, ναι, διασπάσεις κλπ.
1: Εντάξει, για μένα είναι ένα σκηνικό το οποίο προσωπικά με ενοχλεί και με ενόχλησε πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντοτε το λέω, δεν διστάζω δηλαδή να το πω, ότι θα περίμενε κανείς από τον Αλέξανδρο Τσίπρα το 2019 να κάνει αυτό που έπρεπε, δηλαδή να κάνει ξεκαθάρισμα στο χώμα. Γιατί βεβαίως υπήρχαν στοιχεία τα οποία είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, να ξεκαθαρίσει το κόμμα και να δουλέψει για την άνοδο αυτού του κόμματος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν τώρα που γίνεται με τις αδιακές, άλλοι ανεξαρτοποιούνται, άλλοι παραδίδουν έδρα. Ανάλογα ο καθένας τις σκοπιμότητες θέλει να εξυπηρετήσει, είτε προσωπικές είτε άλλες σκοπιμότητες. Εμένα αυτό το πράγμα πραγματικά με εξοργίζει, θα σας έλεγα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι από τη δική μου την πλευρά δεν έχω κάνει καμία κίνηση. Εξακολουθώ και παραμένω εκεί που ήμουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουνα απλή παρατηρήτρια, όπως και τώρα αυτό το ίδιο κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό το σκηνικό για μένα δεν με βρίσκει σύμφωνη και να σας το πω έτσι πολύ ξεκάθαρα, δεν το θεωρώ και ηθικό αυτό όλο που γίνεται.
0: Τι το θεωρείτε, είπατε?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό όλο αυτό που γίνεται.
0: Ηθικό.
1: Ηθικό, ναι.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστροφή της πορείας που διαγράφεται για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή νέας ηγεσίας? Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο και τη στάση του κυρίου Φάμελου σε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Εντάξει. Ο κύριος Φάμελος ήταν επικεφαλής, δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει και έδωσε και τη χαριστική βολή με την συμπεριφορά και την στάση την τελευταία. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να δούμε. Βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μια εγρήγορση σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω δηλαδή να συγκροτούνται και να συστήνονται κομματικές οργανώσεις με άλλα πρόσωπα. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα θα δούμε αυτή η προσπάθεια τι καρπούς θα αποδώσει.
0: Η κυρία Δούρου είναι ένα πρόσωπο κατά τη γνώμη σας που μπορεί να ξαναδώσει έτσι την πολιτική ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ ή διαχειρίζεται απλά την κατάσταση?
1: Όχι, θεωρώ ότι έχει ικανότητες. Εξάλλου αυτό το απέδειξε και όταν εξελέγει και περιφερειάρχης, δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα τότε. Και το πώς διαχειρίστηκε τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πάρα πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο και άδικο πόλεμο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μια γυναίκα ικανή, έχει τη διάθεση να εργαστεί, θα φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, όχι μόνο εκείνη, αλλά και όσοι βουλευτές έχουν απομείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδα και μια κοινή ανακοίνωσή τους ότι εκείνοι δεν θα σταματήσουν ούτε κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου, γιατί βέβαια είναι λίγοι και η δουλειά του καθενός έχει τριπλασιαστεί. Αναγκάζονται να αναλάβει ο καθένας περισσότερο του ενός τομής.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι ικανή και δεν θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι αυτό δεν τον διεκδίκησε για να σου πω να κατακτήσει μια ακόμα καρέκλα. Αυτό είμαι σίγουρη. Από εκεί και πέρα θα φανεί. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει σε όσους και σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν λίγο οι εσωτερικές αντιπαλότητες, να υπάρχει μια σύμπνοια, μια συμπόρευση, μια ταύτιση απόψεων, μια συνεργασία. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, είναι μια πολύ καλή αρχή αν αυτό επιτευχθεί.
0: Μάλιστα. Να σας πάω λίγο και από την άλλη πλευρά, από την δεξιά πλευρά, από τα τεκτενόμενα εκεί και έτσι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψή σας ως προερχόμενη από το χώρο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έτσι έχει η οπτική σας νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα να το πω, πολιτική επιστροφή, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είναι βουλευτής, έτσι,

0: παραμένει. Αλλά εννοώ την επιστροφή σε ηγετικό επίπεδο πλέον. Mm-hmm. Πώς την αξιολογείτε? Mm-hmm. Πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα φανεί, καταρχήν εγώ, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ποιοι θα είναι συνεργάτες του, ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια, η εικόνα που θα παρουσιάσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει μία εμπειρία, αναμφισβήτητη εμπειρία, και βλέπετε ότι η εμπειρία αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν βιάζεται να παρουσιάσει το κόμμα του και να κάνει κινήσεις. Ενεργεί σταδιακά και μεθοδικά και πάρα πολύ προσεκτικά. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι κάποιοι άλλοι βιαστήκανε. Το να αναπτύσσεις ταχύτητα σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές είναι και αρνητικό. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα πλήξει την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θα μπορεί να πετύχει κάτι και να σταθεί στο πολιτικό στερέωμα, πρέπει να ακούσουμε και τις θέσεις του Αντώνη του Σαμαρά, τις προτάσεις τις οποίες έχει και πάνω απ' όλα ποιοι είναι συνεργάτες του.
0: Μάλιστα. Να σας πάω λίγο στο παρελθόν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τον Πάνο Καμένο είχαν καταφέρει τότε να εκφράσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που σταδιακά αισθανόταν ότι δεν εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή και σήμερα με το με ερωτηματικό θα το βάλω, με το κόμμα Σαμαρά, μια τέτοια κατάσταση περίπου βιώνουμε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προκύψει αν τελικά ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος μια νέα εκδοχή αυτού που έκαναν οι ανεξάρτητοι Έλληνες?
1: Δεν έχει κανένα κοινό σημείο το εγχείρημα του Σαμαρά με το τότε εγχείρημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν ένα κίνημα το οποίο έτσι δημιουργήθηκε και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το δηλαδή, Facebook, όλα αυτά τότε είχαν... ήταν άλλος ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και βεβαίως αυτός ο οποίος είχε ξεσηκώσει τον κόσμο, γιατί ως προσωπικότητα, παρά τα πάρα πολλά λάθη τα οποία έχει κάνει, ήταν ο Πάνος Καμένος. Βέβαια από εκεί και πέρα και ο Πάνος Καμένος έκανε λάθος επιλογές. Δηλαδή πάρα πολλά από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τον εμπιστεύτηκα, τα οποία εμπιστεύτηκε εκείνος, ήταν λάθος επιλογές και αυτό βέβαια στήχησε αρνητικά στην πορεία των ανεξάρτητων Ελλήνων, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δεν φτάνει δηλαδή να ξεκινήσεις κάτι έτσι, με ορμή, όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που ήταν ένα κίνημα, ένας πολιτικός, ένας κομματικός, ας πούμε, ένα κόμμα, να το πούμε έτσι, κίνημα. Που πραγματικά ήταν πολλά υποσχόμενο, πάρα πολλά υποσχόμενο, αλλά δυστυχώς ξεκίνησαν τα λάθη από την αρχή. Δηλαδή και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις Μαΐου-Ιουνίου λάθη γίνανε. Και έτσι βλέπουμε ότι συρρυκνώθηκε το ποσοστό και η δύναμη των ανεξάρτητων Ελλήνων και κατά πάση και ο ορισμός των βουλευτών. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός ο Πάνος Καμένος στις επιλογές του. Από την άλλη βέβαια πλευρά θέλω να πω ότι, για να μην το ξεχνάμε αυτό, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να το ξεχνάει, αλλά δεν θα έπρεπε να το ξεχνάει ούτε ο Αλέξο Τσίπρας, ότι δεν θα υπήρξε κυβέρνηση εάν δεν ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν εκείνοι οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε να εκλεγεί πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα εργάστηκαν πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος ήταν ένας εξαιρετικός υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Περίπτωση να ξαναδούμε τέτοια πολιτική σύμπραξη, δηλαδή μιας δεξιάς λαϊκής παράταξης με την αριστερά να συγκυβερνήσει, υπάρχει, λέτε, τι εκτιμάτε?
1: Εννοείται τώρα, μισό λεπτό, εννοείται τον σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα?
0: Όχι, μετεκλογικά, γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ότι δεν εξασφαλίζεται.
1: Ναι. Θα δούμε
0: αυτοδυναμία.
1: Τι θα προκύψει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το αποκλείεται πάντως έτσι όπως απαντάτε.
1: Όπως επίσης θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι είναι αυτή τη στιγμή δύο κόμματα που φαίνεται ότι προβάλλονται και πουσάρονται. Αυτό σας λέω, τίποτα άλλο. Ας περιμένουμε.
0: Εννοείται ότι δεν, για περίπτωση συγκυβέρνησης εννοείται. Καλά κατάλαβα.
1: Θα δούμε. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Πάντως, εάν κανείς παρατηρήσει κάποια πράγματα...
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Εάν λοιπόν κανείς παρατηρήσει, γιατί θες είχα μια συζήτηση, δεν το είχα σκεφτεί και τόσο πολύ, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε έναν κομματικό σχηματισμό ο οποίος δεν μετέχει στη Βουλή αυτή τη στιγμή, να πλασάρεται και να εμφανίζεται τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό.
1: Κρατήστε το αυτό. Έχουμε πολύ έτσι, φιδό και προσοχή, σας ναι. το λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποια πράγματα, εάν τα παρατηρήσουμε έτσι, από μακριά, με πολλή αντικειμενικότητα, μας χτυπούν κάποια καμπανάκια. Mm-hmm.
0: Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη κοινωνική
1: ναι.
0: δυναμική.
1: Η Μαρία Καριστιανού καταρχήν βιάστηκε πάρα πολύ. Και πίσω από τη Μαρία Καριστιανού ακολούθησε ο Αλέξος Τσίπρας, ας πούμε. Ξέρετε, όταν βιάζεσαι σε αυτά, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.
0: Ως προς την ανακοίνωση των κομμάτων.
1: Ακριβώς. Εντάξει, η Μαρία Καριστιανού προφανώς για να έχει και τόσες έτσι αποχωρήσεις. Κάποια πράγματα ίσως και από απειρία βέβαια, εντάξει, και από κακούς συμβουλάτορες, από κακή πλαισίωση, δεν τα χειρίστηκε καλά. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα συμφέροντα που φροντίζουν να σε αποδυναμώσουν. Αυτό υπάρχει η δυνατότητα, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Αν θέλουν να σε κουρεύουν, σε κλαδεύουν. Γι' αυτό σας λέω ότι βιάστηκε, δεν έπρεπε να βιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν αρχίσεις και έχεις καθοδική πορεία είναι πάρα πολύ δύσκολο
0: Να αντιστραφεί η πορεία
1: και να γίνει ανωδική, εκτός και αν παρουσιάσεις κάτι το θεαματικά διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Και να έρθω σε κάτι τελευταίο που αφορά εσάς προσωπικά. Ρωτώντας σας αρχικά ωστόσο, εσείς πού τοποθετείτε σήμερα τον εαυτό σας πολιτικά?
1: Πάντα το τοποθετούσα, εγώ είμαι κεντροδεξιά.
0: Κεντροδεξιά.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, αναζητάτε έκφραση άλλο.
1: Περιμένετε να σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Η τοποθέτησή μου είναι αυτή. Όμως, πλέον, όταν ακούμε και λένε τη σημερινή εποχή στην Ελλάδα του 2026, οι δεξιοί, οι αριστεροί και βάζουμε ταμπέλες, νομίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αυτό που ενδιαφέρει και που διαχωρίζει, αν θέλετε, εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική, είναι τι σε ενδιαφέρει, η ευημερία των πολλών ή η ευημερία των λίγων. Και αυτό ήταν που οδήγησε τότε και στην συνεργασία των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον Αλέξανδρο Τσίπρα. Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ήταν αριστεροί, ξέρουμε από πού προέρχονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Προφανώς.
1: Όμως είχαν κοινά, πιστεύω, είχαν κοινές θέσεις. Και νομίζω ότι αυτές οι θέσεις αποτελούν, αν θέλετε, τη διαχωριστική γραμμή. Για να πούμε ότι θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Και ένα λάθος που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μάλιστα παρουσίασε θυλάρισα το βιβλίο του Μηθάκη, όπου ήμουνα παρούσα, γιατί εντάξει, θεώρησα υποχρέωση στην κυβέρνησή του μετά είχα να είμαι παρούσα, ήταν ότι έβαλε απέναντι όλους τους δεξιούς. Είπε λοιπόν ότι οι δεξιοί δεν μπορούν να συμμεριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί περισσότεροι είναι βολεμένοι. Δεν είναι έτσι. Το δεν έχω να φάω δεν έχει ταμπέλα αν είμαι δεξιός ή αριστερός. Το ότι δεν μπορώ να βγάλω την καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να βγάλω το μήνα μου παρά μόνο το πρώτο δεκαήμερο, και οι δεξιοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και οι αριστεροί αντιμετωπίζουν το ίδιο
0: Μάλιστα.
1: πρόβλημα.
0: Να περιμένω.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις που πρέπει να υπάρχουν σήμερα το 2026. Όλοι έχουμε καταβολές, όλοι από κάπου προερχόμαστε.
0: Να περιμένουμε, κυρία Χρυσοβελώνη, να σας ξαναδούμε στην ενεργό πολιτική. Και αν ναι, ποιος είναι ο πολιτικός χώρος στον οποίο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προσφέρετε?
1: Όπως καταλάβατε από την τοποθέτησή μου, εγώ προς το παρόν είμαι σε φάση, παρατήρησης, εν πάση περιπτώσει, του τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό. Δεν έχω πάρει καμία απόφαση, δεν έχω κάνει βεβαίως και καμία απολύτως συζήτηση, γιατί είδα τις προάλλες ένα δημοσίευμα ότι είμαι η πρώτη στο, πώς το λένε, για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω κάνει καμία απολύτως συζήτηση. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι απολύτως πρόωρα τώρα στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό πάλι που σας λέω, που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θεωρώ ότι αν αυτό το πράγμα δεν προκύψει και δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα νόημα κανείς να ασχολείται με τα κοινά, είναι ότι περιμένω να ακούσω λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Αν δεν υπάρξει αυτός ο κομματικός σχηματισμός που να μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι ναι, έχω λύσεις που θα αρχίσουν να τις εφαρμόζω άμεσα, τότε πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κανείς υποψήφιος πουθενά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ από τότε που σταμάτησα από το 19 μάλλον και μετά, δουλεύω κανονικότατα, είμαι δικηγόρος, ο αγώνας μου και η αγωνία μου δεν είναι να εξασφαλίσω μια καρέκλα για να βολευτώ.
0: Μάλιστα. Κυρία Χρυσοβελώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή
0: επίσης
1: δύναμη, γιατί εντάξει, είμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι.
1: Και θα σας χρειαστεί δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενό μας θέμα. Στην καρδίτσα λοιπόν θα πάμε, ο λόγος στη Δώρα τη Μήτρα αρχικά.
1: Καλημέρα σε όλους και από εμένα. Ελένη, φίλοι ακροατές, όλοι οι γονείς αγωνιούμε για τα παιδιά μας, για το πώς τα πάνε ως ενήλικες όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή. Όμως το ερώτημα αυτό όταν αφορά σε γονείς παιδιών με αναπηρία είναι αγωνιώδες και νομίζω ότι κάποια χρόνια πριν δεν μπορούσε και να απαντηθεί. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θεωρώ ότι είναι η στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Θέμη Χαροπίδη, διευθυντή της αντίστοιχης στέγης με τον τίτλο «Υποστηρίζω καρδίτσα». Καλή σας μέρα, κύριε Χαροπίδη.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες στέγες ανά την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, να υπάρχουν στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε μικρές πόλεις όπως είναι η Καρδίτσα και πολύ σημαντικό να βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Θέλω να μας μιλήσετε για τις στέγες και ποια είναι η φιλοσοφία τους για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν.
2: Στέγες έρχονται ουσιαστικά να καλύψουν ένα κενό που δημιουργείται ουσιαστικά από την ίδια τη ζωή. Ότι οι γονείς κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και τα παιδιά σαν ενήλικες πλέον με αναπηρία θα βρεθούν μπροστά στο πού θα μείνουν, πώς θα καταφέρουν να ζήσουν χωρίς την υποστήριξη των γονέων. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για να καλύψει και να βοηθήσει τις οικογένειες ουσιαστικά απαλλάσσοντάς τους από το άγχος το πού θα πάνε τα παιδιά φεύγοντας οι γονείς από τη ζωή ή μη μπορώντας οι γονείς να τα απεξέλθουν στην φροντίδα τους.
1: Ένα τεράστιο άγχος για όσους το βιώνουν, κύριε Χαροπίδη, διότι είναι αλλιώς να ξέρεις ότι υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το ενήλικο μέλος της οικογένειάς σου. Και νομίζω ότι αυτό καλύπτεται εσείς με αυτές τις στέγες και με τη συγκεκριμένη στέγη στην οποία είστε εσείς διευθυντής.
2: Ουσιαστικά ναι, έχοντας βέβαια και τη στήριξη του κράτους, διότι οι στέγες να πούμε ότι οικονομικά στηρίζονται μέσω του ΕΟΠΗ, μέσω προγράμματος του ΕΟΠΗ για τη φιλοξενία αυτών των ατόμων. Οπότε και ένα μεγάλο βάρος των οικογενειών που μπορεί να είναι το οικονομικό κομμάτι και σε αυτό υπάρχει μια βοήθεια από το κράτος. Είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης των στεγών γενικώς και στην περιφέρεια και στις πιο μεγάλες πόλεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πρέπει να δημιουργούνται συνεχώς και να υπάρξει και η βοήθεια του συνόλου. Δηλαδή ούτε ένας ιδιώτης μπορεί να καλύψει τα κενά για όλα αυτά τα παιδιά, ούτε το κράτος από μόνο του. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και των δύο πλευρών, ώστε να μπορούν οι στέγες να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν πιο γρήγορα, πιο άμεσα, γιατί σε αυτό το κομμάτι υπήρχαν κάποια θέματα σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα, έτσι που μιλάμε με άλλους συναδέλφους με στέγες, που αργήσανε ουσιαστικά να πάρουν το κομμάτι της άδειας. Θα πρέπει λίγο και η πλευρά των ελεκτικών υπηρεσιών να δείχνει την κατανόηση, πάντα να πληρούνται, εννοείται δεν το συζητάμε οι προϋποθέσεις, αλλά να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι για να βοηθάμε. Δηλαδή οι στέγες δημιουργούνται για να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται να μπαίνει κανένας να τους βάζει εμπόδια και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Θεωρώ ότι είμαστε πλέον πολύ καλό πλαίσιο. Βγήκε και μια καινούργια υπουργική απόφαση που ορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει ή μέχρι πόσο μπορεί να περάσει ώστε να αδειοδοτηθεί μια τέτοιου είδους δομή. Οπότε είμαστε σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν πραγματικά δομές κόσμημα για να μπορούν να βοηθήσουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται από τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία.
1: Μακάρι κύριε Χαροπίδη να γίνει, πραγματικά έρχεται να καλύψει τεράστια κενά. Έτσι, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα, θέλετε να μας περιγράψετε τις λειτουργίες μιας στέγης, τους χώρους, ναι, το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών και το πόσο τους βοηθά όμως να αποκτήσουν και δεξιότητες και να τα καταφέρνουν και μόνοι τους. Για πείτε μας έτσι για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα.
2: Ουσιαστικά η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης χαρακτηρίζεται κατοικία. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Είναι σπίτια τα οποία φιλοξενούν τα άτομα με αναπηρία, άρα θεωρείται ότι είναι το σπίτι τους, ο χώρος τους. Άρα ξεκινάμε και στο κομμάτι των δεξιοτήτων, το πώς θα φροντίσουμε το σπίτι μας. Το πώς θα πρέπει να φροντίσουμε το δωμάτιό μας, να το καθαρίσουμε, να στρώσουμε το κρεβάτι μας, από τα πολύ απλά πράγματα που σε εμάς μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Το πώς θα φτιάξουμε το φαγητό μας. Πάντα, και εκεί έρχεται το κομμάτι της υποστήριξης, με το προσωπικό των δομών, το οποίο είναι οι φροντιστές, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη δική μας, είναι νοσηλευτές. Οπότε υπάρχει η καθημερινή υποστήριξη όλο το 24ωρο στα άτομα. Μετά, οι δομές είναι στελεχωμένες πάντα και με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Οπότε αναλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικοποίησης των παιδιών και το να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία κυριολεκτικά. Εμείς, ας πούμε, να σας το πω έτσι σαν ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, οτιδήποτε χρειαστεί να κάνει ένα παιδί, ακόμα και να πάει σε έναν γιατρό, θα πάει με ένα μέλος του προσωπικού στο γιατρό, όπως θα κάναμε και εμείς. Δηλαδή, αρρωσταίνουμε στο γιατρό. Δεν το αποκόπτουμε το παιδί. Το άτομο με αναπηρία να πούμε στον γιατρό έλα στη δομή. Προσπαθούμε οτιδήποτε είναι να κάνουμε, να το κάνουμε στους ρυθμούς βέβαια των παιδιών, αλλά ό,τι θα κάναμε και εμείς για τους εαυτούς μας.
1: Αλλά μέσα στην κοινωνία, αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, πρόσφατα.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Χαροπίδη, ναι, λέμε για ανήλικα άτομα με αναπηρία, αλλά να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι ενήλικες αμαία είναι δικαιούχοι και παίρνουν αυτή τη στήριξη από τον ΕΟΠΗ για να μπορέσουν να μπουν σε μία στέγη?
2: Ουσιαστικά μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν κάποια αναπηρία, με επιστοποιητικό όμως αναπηρίας από 67% και άνω, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας νοητικής, κινητικής, εστιακής. Απλά θα εκεί έρχονται οι δομές όμως και διαχωρίζονται. Δηλαδή δεν είναι όλες οι δομές για όλες τις αναπηρίες. Εμείς, ας πούμε, στο Υποστηρίζω Καρδίτσα μπορούμε να φιλοξενήσουμε άτομα με νοητική υστέρηση και ό,τι έχει να κάνει στη νοητική αναπηρία.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Στέγες οι οποίες θα είναι προσβάσιμες, ας πούμε, σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Εκεί θα φιλοξενηθούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Όπως αντίστοιχα για τα ιστηριακά, ένας τυφλός, ένας κοφός. Γιατί θα πρέπει η δομή και το προσωπικό να είναι στο πλαίσιο αυτό, να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτομα με την αντίστοιχη αναπηρία τους. Οπότε όλα τα άτομα με αναπηρία που έχουν πιστοποιήσει και πάει από 67 και άνω μπορούν να φιλοξενηθούν σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Απλά θα πρέπει να απευθυνθούν στην κατάλληλη δομή.
1: Να επιλέξουν την κατάλληλη ανάλογα με την αναπηρία που έχουν.
2: Ναι.
1: Κύριε Χαροπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Συγχαρητήρια και για το έργο σας, για το έργο που κάνετε και για την πρωτοβουλία που είχατε για να ανοίξει μια στέγη τέτοια στην Καρδίτσα, μέσα στην πόλη, το ξανατονίζω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για οτιδήποτε θέλετε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή πλησιάζουμε και πλησιάζουμε επικίνδυνα στο τέλος της εκπομπής, να κάνουμε από έρος την συνεννόηση με τη Μάνια την Κουσιάρη. Μάνια, το θέμα το επόμενο που αφορά κάποια διαμαρτυρία των κτηνιάτρων. Έχουμε τον καλεσμένο σου να βγούμε σήμερα.
3: Είναι στη γραμμή.
0: Είναι στη γραμμή ευθύς αμέσως, λοιπόν.
3: Ναι, ναι, να τον καλωσορίσουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Πρόεδρος των κτηνιάτρων της περιοχής της Λάρισας. Να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για μια διάταξη που αναθέτει κτηνιατροδικαστικές πράξεις στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Αντίθετος ο Ιατρικός Σύλλογος, οργισμένη επιστολή από τους ιατροδικαστές, η Κυνηγητική Ομοσπονδία επίσης είναι κατά, ενώ απόσυρση της διάταξης ζητούν οι κτηνίατροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Λιτροκάπη, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Υπάρχει αυτή η ακατανόητη για όλους διάταξη νομοθετική, η οποία προσπαθώντας να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει στην ουσία, το κάνει με λάθος τρόπο, συγκεκριμένα. Από καιρό ζητάμε να υπάρξει νομοθετική διευθέτηση του κενού που υπάρχει στο θέμα των καταγγελιών που γίνεται, που γίνονται γενικότερα.
3: Για την κακοποίηση ή τη θανάτωση ζώων.
4: Οτιδήποτε, ναι. Και ζητάμε να γίνει από εξειδικευμένους κτηνιάτρους για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σχετικά με το νομικό κομμάτι. Γιατί όλοι οι κτηνίατροι πάνω κάτω έχουν
3: αυτό γνώσεις. Ήθελα να ρωτήσω, έχει την κατάρτιση ένας κτηνίατρος να κάνει και μια νεκροψία, μια νεκροτομή?
4: Ναι, όλοι έχουμε και είναι και μέρος καθημερινότητας.
3: Ναι, γιατί χειρουργείται η κτηνίατρος.
4: Εκτός από αυτό και για διαγνωστικούς λόγους.
3: Σωστό.
4: Για διαγνωστικούς λόγους είναι πολύ συχνό η πράξη της νεκροτομής και της νεκροψίας. Από εκεί και έπειτα, ένα είναι αυτό, από την άλλη για να σταθεί μια υπόθεση σε ένα δικαστήριο χρειάζονται και νομικές γνώσεις, τις οποίες ένας ιατροδικαστής ανθρώπινος για ανθρώπους έχει, αλλά ο κτηνίατρος δεν τις διδάσκεται. Οπότε θα πρέπει αυτό να λυθεί μέρημνα. Υπάρχουν φυσικά οι εξειδικευμένοι, οι καθηγητές, γιατί εκεί πέρα, στο πανεπιστήμιο, γιατί εκεί πέρα όλοι αναφερόμαστε όταν χρειαζόμαστε μια πιο εξειδικευμένη άποψη, μια πιο εμπεριστατωμένη. Αλλά αυτό δεν έχει θερμοθετηθεί. Και αυτό το ζητάμε από καιρό, να θερμοθετηθεί ένας κτηνίατρος ιατροδικαστής, στον οποίο μπορούμε να αναφέρονται όλοι και η γνώμη του, η άποψή του επιστημονική, το πόρισμα που θα εκφέρει να είναι καθοριστικό και να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, να μην είναι αμφισβητήσιμο από κανέναν και σε κάποιο δικαστήριο. Αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό και προσπαθούν να μεταφέρουν τις αρμοδιότητες αυτές επιστήμονες οι οποίοι, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τις βασικές γνώσεις.
3: Αντί να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος, εσείς οι κτηνίατροι, να λάβετε κάποιες γνώσεις νομικές που είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη τάξη.
4: Κάποιοι θα μπορούσαν, ας πούμε, όπως εξειδικεύονται στην παθολογία, στη χειρουργική, να εξειδικευτούν στην ιατροδικαστική. Δεν είναι κάτι,
3: δύσκολο.
4: Στο εξωτερικό γίνεται, μπορεί να γίνει και εδώ πέρα σε εμάς. Δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο ή κάτι το ανέφικτο.
3: Οι ιατροδικαστές που κάνουν τις πράξεις αυτές σε ανθρώπους γνωρίζουν την ανατομία ενός ζώου ή κάθε ζώου, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιες διαφορές ανάλογα το είδος.
4: Έχει τύχει στο πανεπιστήμιο να γίνει νεκροψία μέχρι και σε δελφίνια, γιατί κάποιος χτύπησε και βρέθηκε σκοτωμένο και κατηγορήθηκαν ψαράδες κτλ. Φτάνω σε αυτό το ακραίο το παράδειγμα, να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στην ανατομία των διάφορων ζωικών ειδών. Οπότε είναι ακατόρθωτο για κάποιον και οι ίδιοι οι ιατροδικαστές διαμαρτύρονται γι' αυτό.
3: Οι ίδιοι δεν το θέλουν, ναι.
4: Είναι φυσικά, τους βάζουν να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο στο οποίο δεν έχουν γνώσεις.
3: Οπότε τι θα γίνει, υπάρχει κάποια συνεννόηση, έχετε σε κάποιο επίπεδο πανελλαδικό συνεννοηθεί?
4: Ναι, ο Πανελλήνιος στην Επιτροπή της Βουλής που έγινε διαβούλευση κατέθεσε τις απόψεις μας πάνω κάτω αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν ξέρω αν θα γίνουν δεκτά ή όχι. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Άρα είστε υπάρχει... σε αναμονή. Δεν υπάρχει κάποια συνάντηση σε κάποιο υπουργείο με τον αρμόδιο υπουργό.
4: Έγινε αυτό. Κατατέθηκαν οι απόψεις μας και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Γενικά, τους κλινιάτρους μας έχουν λίγο απέναντι η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
3: Εννοείται λόγω... και για άλλα ζητήματα.
4: Ναι, πιστεύω ότι αφορμή είναι η υπόθεση με το DNA που αρνούμαστε να, να κάνουμε λήψεις γενετικού υλικού ώστε να τακτοποιηθεί το DNA, γιατί είναι, είναι και αυτό ένα μέτρο το οποίο είναι ανεφάρμοστο και είναι ανεδαφικό εντελώς.
3: Θυμίστε μας λίγο για ποιο πράγμα συζητάμε. Τι είναι για το όλα, DNA. Κάτι όλα, μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου ακριβώς.
4: Με τον νόμο που ψηφίστηκε το 2021, όλοι οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων είναι υποχρεωμένοι να τα στηρώνουν και σε περίπτωση που δεν τα στηρώσουν θα πρέπει να λαμβάνεται από κτηνίατρο αίμα, DNA, δείγμα γενετικό υλικό, ώστε να αποστέλλεται σε μια βάση δεδομένων για να γίνεται σύγκριση σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο ζώο αδέσποτο με τους γονείς που πιθανώς να έχουν... να έχει προέλθει από τους συγκεκριμένους γονείς οι οποίοι είναι δεσποζόμενα ζώα. Είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, δεν μπορεί να στηριχθεί και επιστημονικά. Γενικά είναι ανεδαφικό εντελώς.
3: Οπότε αισθάνεστε ότι είναι λίγο έτσι, εκδικητικό το
4: κοιτάξτε, η διάταξη στο συγκεκριμένο, αυτή. Στο συγκεκριμένο νόμο έχουν γίνει 3 τροποποιήσεις και όλες γίνανε για να αφαιρέσουν από τους κτηνιάτρους τις αρμοδιότητες.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε λοιπόν, κάτι και αυτό...
3: σας προβληματίζει και αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει μια αντιμετώπιση τέλος πάντων έτσι, αυτή
4: που... Χαριτολογώντας λέμε ότι το επόμενο βήμα είναι να μετεθούν με ευθύνες γυναικολόγους στις στηρώσεις των κατοικιδίων.
3: Μάλιστα, εντάξει. Inside joke που λέμε.
4: Ναι.
3: Μεταξύ σας.
4: Κάπως,
3: κάπως έτσι. Αλλά ενδεικτικό για το πώς έτσι αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζεστε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Και να
4: ψηφιστεί και να προσπαθήσουμε να εφαρμοστεί ο νόμος, θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα τέτοιο πόρισμα μπορεί από οποιονδήποτε ενάγοντα σε μια δίκη
3: να αμφισβητηθεί. Να επικαλεστεί στο ότι δεν υπάρχει επιστημονική κατάρτιση κατάλληλα.
4: Στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσο πολλά θέματα. Δηλαδή αρκούσε μία βεβαίως κτηνιάτρου που έκανε μία νεκροψία, αλλά πλέον επειδή και ο καινούριος νόμος για τις κακοποιήσεις των ζώων είναι πολύ αυστηρός και τα πρόστιμα και οι ποινές είναι πολύ μεγάλες, οι ενάγοντες χρησιμοποιούν όλα τα ένδικα μέσα και
3: γλιτώσουν ή να ελαφρύνουν τη θέση τους.
4: Αυτό ακριβώς. Και πολύ συχνά αμφισβητούνται και τα πορίσματα των
3: κτηνιάτρων. Πόσο μάλλον. Αν δοθεί αυτό το έδαφος για αμφισβήτηση, είναι το βασικό σας επιχείρημα.
4: Ήδη αμφισβητείτε.
3: Πόσες υποθέσεις, έτσι, αν έχετε αίσθηση, φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες που να αφορούν ζώα και την ανάγκη να υπάρξει
4: Είναι αρκετές. Είναι αρκετές. Δεν έχω το νούμερο, δεν το ξέρω το νούμερο, αλλά από τη δημοσιότητα και από πληροφόρηση που έχουμε από συναδέλφους κτλ. Είναι αρκετές. Και σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερες από το παρελθόν.
3: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Λιτροκάπη, έτσι μας ενημερώσατε αναλυτικά για το τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Έγινε, ευχαριστώ. Για χαρά.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 καθημερινά κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ο τελικός λόγος στην Μάνια την Κουσιάρη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά σε όλους.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται Καρδιτσιώτης μετά από δάγκωμα που δέχθηκε από οχιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Σοβαρά τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο πολυατρείο του νησιού. Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα αεροδιακομιδή της. Με αιμάτωμα νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. 8 χρόνια φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Αθώος κρίθηκε ο 16χρονος που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Χειροπέδεσε 47χρονο που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο ηλικιωμένες σε Λάρισα και Τρίκαλα, πείθοντάς τες να παραδώσουν σε σακούλα χρήματα, λίρες και κοσμήματα. Μέρος της Λίας βρέθηκε στο σπίτι του δράστη στην Αθήνα. Δραματικές οι ελλείψεις σε αίμα στα νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια. Αυτές τις ημέρες, λόγω αναγκαστικής καραντίνας των αιμοδοτών για το ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και του Θέρους, έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισα στους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Μια νέα ζωή ξεκίνησε για ένα κοριτσάκι στο Βόλο που παρέμεινε 8 μήνες στο νοσοκομείο καθώς γεννήθηκε πρόωρα από μητέρα με εξάρτηση από ουσίες και δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ασφαλή οικογενειακή φροντίδα. Πριν από λίγες εβδομάδες το υγιές πλέον παιδί πέρασε στην αγκαλιά ανάδοχης οικογένειας του Βόλου αφήνοντας πίσω τη μακρά νοσηλεία. Αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και προφωνηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών της ΕΤΑΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από αύριο 11 Αυγούστου ως και την 5η 13 Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και για σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού και στις Ποράδες. 3 νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Δήμος Μετεώρων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις ύψους 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση των αναχωμάτων του Φαρσαλίτη στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Σε ισχύ τίθεται από τις 20 Αυγούστου η νέα κυνηγητική περίοδος στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου με τη σχετική δασική ρυθμιστική κανονιστική διάταξη θύρας να καθορίζει αναλυτικά τα θηρεύσιμα, ήδη τις ημερομηνίες και ημέρες κυνηγιού, τα όρια κάρπωσης αλλά και μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικούς περιορισμούς για τη μαγνησία. Η περίοδος ολοκληρώνεται στις 20. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας Καναλίων σε πλατεία 15 Αυγούστου 1943. Στις 23 Αυγούστου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποδέχεται και να φέρνει σε επαφή νέους ανθρώπους από τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον κόσμο όλο. Θα γίνουν θεατρικές παραστάσεις, master classes και διαλέξεις από νέους καλλιτέχνες και καταξιωμένους καθηγητές. Ο Δήμος Καρδίτσας και τη Δημαρχία Αθλητισμού εκφράζουν θερμές ευχές για τη μέγιστη επιτυχία στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τον Δημήτρη Τσιάμι, τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ, την Παναγιώτα Τσινοπούλου και τον Σωτήρη Γκαραγκάνη για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? Ο Μέση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, είπε ότι σταματήσει.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακίνθου. Εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Στο μεταξύ, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινό σε επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή, αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτου Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της Λεωφόρου στο τμήμα από τη Λεωφόρο Θησαίος έως την Καποδιστρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα.
3: Περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα

0: Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Volume, με τον Παναγιώτη Καλό στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Καποτά στο μικρόφωνο, τη Μαρία Δημητρίου στις μουσικές. Συνεχίζεται το πρόγραμμα της ΕΡΤ Volume με την εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Και να θυμίσω τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε: 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Πολύ ωραία θέματα σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, έτσι για να σας ταξιδέψουμε. Θα πάμε στις Πινακάτες, όπου εξοριστικός πολιτιστικός σύλλογος οι Πινακάτες διοργανώνουν πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, έτσι, και αναζωογονούν την περιοχή.

Η πρόεδρος του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, η πινακάτες, η κυρία Αλκμίνη Παντελή, θα μας πει περισσότερα για τον πολιτισμό στις πινακάτες. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και λίγο μετά τις 12.30 θα δώσουμε το λόγο στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίου Λαβρεντίου, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα από την κυρία Σημένια Σαράφη για το δεύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ Αγίου Λαβρεντίου που ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 10 Αυγούστου, και θα συνεχιστεί μέχρι τις 13 Αυγούστου. Για 4 μέρες ο Άγιος Λαβρέντιος θα φιλοξενήσει λογοτέχνες, πεζογράφους και θα γίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην περιοχή, για τα οποία θα μάθουμε από την κυρία Ασημένια Σαράφη. Πάμε όμως να σας καλωσορίσουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη και χαλαρωτική ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο του Συλλόγου Υπηνακάτες, στην κυρία Αλκμίνη Παντελή, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, κυρία Παντελή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Τι ωραία, τι όμορφα που υπάρχει ένας τόσο δραστήριος σύλλογος σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Ξέρετε, μου αρέσει ιδιαίτερα, αγαπώ ιδιαίτερα τις Πινακάτες. Είναι όμορφη όλη η περιοχή εκεί, όπως να το κάνουμε. Και είναι πάρα πολλοί ευχές έργων που γίνονται, τόσο ωραία πράγματα εκεί, για να είναι ζωντανό το χωριό, ζωντανή η περιοχή. Είχαμε, αν δεν απατώμε, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα υψηλού επίπεδου.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραίες δύο βραδιές που πραγματοποιήθηκαν, η θεατρική παρουσίαση από την κυρία Σοφία Μάνηση που είχατε φιλοξενήσει και στην εκπομπή σας την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν συγκινητικό, είναι συγκινητικό, που η κυρία Σοφία για τόσα χρόνια στηρίζει κάθε χρόνο με τη δράση της και τις θεατρικές της παραστάσεις το σύλλογό μας.
0: Ήτανε με το βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη.
1: Ιωάννας Καριστιάνη, ναι.
0: Και με την κυρία Κατάκη, δύο αποσπάσματα.
1: Την κυρία Κατάκη, ευχαριστούμε και τις εκδόσεις Καθανιώτη για την άδεια την οποία μας έδωσαν.
0: Ναι, ναι, πήγανε καλά οι παραστάσεις.
1: Πήγαν πολύ καλά. Και ο κόσμος, και μάλιστα σε μικρές κοινότητες όπως είναι όλα τα χωριά του Πηλίου πλέον, έχουν την ανάγκη τέτοιων φορέων για να δώσουν ζωή και να υπάρξει και πολιτιστική δραστηριότητα.
0: Έτσι. Έτσι, ναι. Γιατί μέσα από τον πολιτισμό ζωντανεύουν τα χωριά, κρατούν και τους νέους σαν και εσάς, καλή ώρα που ακούγεστε. Πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος, κύριε Βαγγελή?
1: Ο σύλλογος υπήρχε μια ιδέα στις αρχές της δεκαετίας του 90, που έγινε πράξη στα χαρτιά, αλλά δεν είχε δραστηριοποιηθεί. Το 1996, λοιπόν, μια άλλη ομάδα ανθρώπων αποφάσισαν να πάρουν ξανά στα χέρια τους το έγγραφο κομμάτι και να το κάνουν πράξη. Και έτσι φέτος κλείνουμε 30 χρόνια πολιτιστικής και λαογραφικής δραστηριότητας και εξοραϊσμού στην τοπική κοινότητα των Πινακατών.
0: Μπράβο, μπράβο, σας συγχαρητήρια.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό οι σύλλογοι να υπάρχουν, να αποτελούν πυρήνα πολιτισμού, εθελοντισμού, να είναι ενεργοί και να μαζεύουν τον κόσμο, γιατί δεν φτάνει. Δηλαδή ένα δέλτα σίγμα δεν επαρκεί για να
0: φέρεις πέρα σε αυτό το έργο.
1: Αυτά, εννοείται, εννοείται.
0: Σε εσάς συμβαίνει αυτό, κυρία Παντελή?
1: Ναι, ναι, στο μέγιστο βαθμό. Είναι πολύ... πολύ μεγάλη προσφορά των ανθρώπων και θέλουν όλοι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν το έργο μας και το κάνουν και πράξη αυτό. Και οι νέοι που υπάρχουν στο χωριό και οι πιο μεγάλοι και αυτοί που έρχονται ως επισκέπτες και αυτοί που έχουν γίνει λίγο πινακιώτες μετά από τόσα χρόνια εδώ.
0: Μάλιστα,
1: έχουμε και άλλες δραστηριότητες που θα συμβούν τον επόμενο καιρό. Είχαμε ωραία πράγματα και πριν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε έτσι και αλλιώς το τοπικό συμβούλιο, το εκκλησιαστικό συμβούλιο που είμαστε πάντα σε συνεργασία μαζί τους, καθώς και το Δήμο του Υπηλίου στον οποίο ανήκουμε, γιατί πάντα είναι δίπλα μας. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για τις επόμενες δραστηριότητες και τις δράσεις που έχουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε την Τετάρτη στις 12 μία παρουσίαση βιβλίου
0: του
1: Ξάνθου Μαντά στον ίδιο χώρο, στο χώρο της ψώσης του Τιμίου Σταυρού. Θα παρουσιάσει το βιβλίο του τις ιστορίες «Πάτω την κλιματαριά».
0: Ναι.
1: Στις 16 έχουμε μία άλλη παρουσίαση βιβλίου της κυρίας Χαρούλας Κωστοπούλου, «Τα χαμόγελα της Αφροδίτης», από τις εκδόσεις Κοντήλη.
0: 16 Αυγούστου, έτσι,
1: 16
0: την Κυριακή.
1: Αυγούστου, mm-hmm. την Κυριακή. Στις 19 έχουμε στην πλατεία το μεγάλο πανηγύρι, το δεύτερο μεγάλο πανηγύρι του χωριού που γίνεται, στο οποίο έχουμε αφιέρωμα στη Μικρά Ασία. Θα έχουμε παραδοσιακή ορχήστρα και θα έχουμε και αφιέρωμα στα 30 χρόνια δράσης του Συλλόγου. Και μετά στις 19 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε ένα μεγάλο αγώνα δρόμου βουνού και περιμένουμε ότι θα δραστηριοποιηθούμε και στον αθλητισμό και θα ενεργοποιήσουμε και το αθλητικό μας.
0: Έτσι, πολιτισμός και αθλητισμός πάνε χέρι-χέρι, δεν είναι?
1: Πάνε χέρι-χέρι και συνδέονται και είναι ωραία να γνωρίζουμε την περιοχή και άτομα από άλλες περιοχές, να στηρίζεται ενεργά το χωριό με την παρουσία τους.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο που γίνονται όλα αυτά, κυρία Αλκμίνη Παντελή, εκεί στο πανέμορφο χωριό στις Πινακάτες. Αλήθεια, αυτή την εποχή πώς πάτε από κόσμο και από επισκέπτες?
1: Αυτή την εποχή είναι καλά, αλλά νομίζω ότι θα θέλαμε, όπως όλο το πλοίο, αυτή η τουριστική περίοδος να μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα είναι καλά.
0: Και βέβαια
1: είναι
0: εκτός από τη φυσική ομορφιά του Πηλίου, έτσι, που είναι πανέμορφο, και όλα τα χωριά του Πηλίου, είναι αυτό που κάνετε, που δίνετε, που παρέχετε πολιτισμό, που προσφέρετε πολιτισμό, γιατί και οι τουρίστες και ντόπιοι και ξένοι που έρχονται θέλουν αυτό το κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και έχω παρατηρήσει, δηλαδή, ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος από όλα τα χωριά έχει ανάγκη, δηλαδή οι ντόπιοι, αυτοί που είναι στους συλλόγους, σε όλους τους συλλόγους, οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια, γιατί όλο αυτό γίνεται από το υστέρημα του χρόνου,
0: ναι,
1: όλων.
0: Ναι.
1: Κάνουν μεγάλη προσπάθεια, χωρίς. Γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα σε όλο το Πήλιο. Και ο κόσμος, εμείς που είμαστε εδώ 365 μέρες, το έχουμε ανάγκη αυτό. Έχουμε ανάγκη να προβληθούν τα χωριά, όχι να προβληθούμε εμείς. Δεν είναι, αυτό γίνεται όλο και στηρίζεται όλο στον εθελοντισμό και στην καλή θέληση.
0: Και στο δικό σας μεράκι για τον πολιτισμό, γιατί
1: και
0: ο πολιτισμός να μην το
1: ξεχνάμε. Στο μεράκι για τον πολιτισμό, στο να γνωρίσει ο κόσμος τον τόπο, να δει, γιατί δεν είναι μόνο ξενοδοχεία, ταβέρνες στο Πηλίο και παραλίες. Είναι
0: και ιστορία, λαογραφία, παράδοση.
1: Ιστορία, είναι οι χορευτικές ομάδες, ας πούμε, που ένα χρόνο ολόκληρο ο κόσμος κάνει μια προσπάθεια. Και είναι ωραίο να προβάλλεται αυτό. Είναι ένα χόμπι, ωραία, το κάνει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά...
0: Ναι, είναι ωραίο να προβάλλεται, τα
1: να
0: είπατε
1: προβάλλεται,
0: όλα με αυτή
1: να
0: τη φράση.
1: Να προβάλλεται, να φαίνεται, να γνωρίζουμε.
0: Έτσι. Είναι η ηθική επιβράβευση όλων αυτών, έτσι δεν είναι, που συμμετέχουν. Και βέβαια σε αυτό το σημείο θα πω πως και εμείς από την ΕΡΤ του Βόλου, αλλά και από την ΕΡΤ γενικά, είμαστε εδώ για να καλύπτουμε και ραδιοφωνικά αλλά και τηλεοπτικά κάποιες δράσεις σας. Ξέρετε ότι μπορεί να γίνει αυτό, γιατί χαιρόμαστε πραγματικά να υπάρχουν αυτοί οι πυρήνες πολιτισμού στην περιφέρεια της Μαγνησίας και να προσφέρουν και στους μόνιμους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες αυτό που είπαμε, αυτό το κάτι παραπάνω, πέρα από τις
1: κάτι
0: φυσικές ομορφιές του τόπου μας.
1: Ναι. Είναι όλα σημαντικά.
0: Έτσι, όλα σημαντικά.
1: Όλα είναι, δηλαδή το ένα δίνει δύναμη στο άλλο. Mm-hmm. Και βλέπουμε όμως ότι και ο τουρίστας που έρχεται θέλει να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποια πράγματα και στην περιφέρεια, δηλαδή που έρχεται. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες πόλεις που μπορούν να έχουν... γίνεται λίγο πιο δύσκολο στην περιφέρεια, αλλά σιγά σιγά, έτσι με καλή θέληση και προσπάθεια, όλα γίνονται.
0: Σωστά. Θα είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία, κυρία Αλκμίνη Παντελή.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία και για τα επόμενα.
0: Και για
1: τα επόμενα. Χαίρομαι πάρα πολύ να σας δούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά, θα ανηφορήσουμε οπωσδήποτε. Νομίζω προσφέρετε. Είναι υπέροχο χωριό, είπαμε, οι Πινακάτες. Και θα σας δούμε και από κοντά.
1: Εννοείται.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Καλή συνέχεια.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Και από τις πινακάτες, αγαπητοί φίλοι, πάμε τώρα στον Άγιο Λαβρέντη. Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Αγίου Λαβρεντίου και η ΕΚΠΟΛ Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργανώνουν το δεύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ Αγίου Λαβρεντίου, ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Αυγούστου, ενώ για 4 μέρες ο Άγιος Λαβρέντιος θα φιλοξενεί 6 πεζογράφους, οι οποίοι όχι μόνο θα παρουσιάσουν πρόσφατα ή και λιγότερο πρόσφατα βιβλία τους, αλλά θα αναφερθούν και στη συγγραφική περιπέτεια, καθώς και στα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της σύγχρονης πολιτικής νεοελληνικής πεζογραφίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίου Λαβρεντίου, η κυρία Σημένια Σαράφη, γνωστή και αγαπημένη συγγραφέας. Πολύ χαίρομαι που ξαναμιλάμε, κυρία Σαράφη. Καλώς ορίσατε.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και χαίρομαι που κάνετε πολύ ωραία πράγματα εκεί πάνω. Συνεχίζετε να κάνετε στον Άγιο Λαβρέντη. Σε ένα χωριό που είναι ζωντανό, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όπως όλα τα χωριά είναι ζωντανό κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Να το λέμε αυτό. Δηλαδή τα χωριά, δηλαδή εδώ στον Άγιο Λαβρέντιο έχουν μείνει πολύ λίγοι μόνιμοι κάτοικοι πια. Είναι και μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τα χωριά μας.
0: Έχει όμως εκδηλώσεις τώρα το καλοκαίρι, τι μουσικά χωριά, τι να πει κανείς. Έχει πράγματα δηλαδή που πραγματικά γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί. Ναι, και νομίζω ότι περισσότερο το καλοκαίρι προσφέρεται για όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος κάνει τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια να έχει εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Και αυτό λειτουργεί, δηλαδή ανεβαίνει κόσμος. Έχουν γίνει και προβολές ταινιών και θεατρικές παραστάσεις φέρνουμε και το χειμώνα.
0: Έχετε.
1: Αλλά κυρίως ναι, το καλοκαίρι. Έχουμε ένα πυρήνα ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό.
0: Νομίζω πως αυτό, κυρία Σαράφη, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και εσείς εκ των έσω καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Πώς ξεκίνησατε χθες? Χθες ξεκίνησε το δεύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ. Το δεύτερο που σημαίνει ότι είναι θεσμός ήδη από πέρυσι, έτσι, που είχαμε νομίζω καλύψει και το πρώτο λογοτεχνικό φεστιβάλ.
1: Ναι, είχαμε ξαναμιλήσει πέρσι. Mm-hmm. Πέρσι έγινε η αρχή, έτσι λίγο δειλά, πειραματικά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για τους συγγραφείς και για το κοινό. Φέτος νομίζω οργανωθήκαμε κάπως καλύτερα.
0: Ναι, φαίνεται αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα τετραήμερο και πολύ γεμάτο, θα έλεγα. Ξεκινήσατε χτες από αυτό το κτίριο Στρατώνα, το οποίο έχετε αξιοποιήσει πλήρως και από ό,τι μου λέτε και το χειμώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Πώς πήγε η χθεσινή εκδήλωση, πώς ξεκινήσατε?
1: Χτες είχαμε τρεις συγγραφείς παρουσίασαν λίγο κάποια έργα τους και τις σκέψεις τους σε σχέση με το ποια ζητήματα πολιτικοκοινωνικά τους απασχολούν. Άνοιξα εγώ με την ομιλία μου με αφορμή την νουβέλα μου «Όλε και τα λιοντάρια». Μίλησα κυρίως για ζητήματα που θίγει το βιβλίο και άπτονται της αντιμετώπισης των μεταναστών, mm-hmm. του τουρισμού και του υπερτουρισμού, της δυσκολίας των νεαρών Ελληνίδων και Ελλήνων να φύγουν από το σπίτι. Μετά συνέχισε η Αλεξάνδρα Μητσιάλη, η οποία γράφει εφηβικό κυρίως μυθιστόρημα και μας μίλησε για το πώς διαπραγματεύεται ιστορικά γεγονότα μέσα στα βιβλία της, που έχουν να κάνουν το ένα της μυθιστόρημα «Εξυπόλυτοι ήρωες», αναφέρεται στη κατοχή. Ενώ το άλλο «Οι μέρες που δακρύζουν» στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και τελειώσαμε με τον Παναγιώτη Χατζημοησιάδη, ο οποίος μίλησε για την ιδεολογική θέση του δημιουργού και πώς αυτή αποτυπώνεται με αισθητικά μέσα. Με αφορμή το μυθιστόρημά του «Νοσοκομείο Σωτηρία». Χτες είχαμε αυτές τις τρεις ομιλίες.
0: Μάλιστα. Σήμερα πώς συνεχίζετε?
1: Σήμερα συνεχίζουμε πάλι 7.30 ώρα, ξεκινάμε. Θα μας μιλήσει ο Μιχάλης Αλμπάτης με αφορμή το μυθιστόρημά του «Η κατάλυση του χρόνου» και η Σοφία Νικολαίδου με αφορμή το μυθιστόρημά της «Δικά μας παιδιά», το οποίο αναφέρεται στη σχέση των εφήβων με τη μουσική και ειδικότερα με τη ραπ. Και πόσο δημιουργικό μπορεί να είναι αυτό. Και τα δύο βιβλία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Οπότε σήμερα έχουμε αυτούς τους δύο συγγραφείς.
0: Μάλιστα. Να προχωρήσουμε και στο πρόγραμμα, λοιπόν, το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν,
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη φιλοξενούμε τον Θανάση Τριαρίδη. Θα μας μιλήσει για το σύνολο του έργου του. Βασικά θα σας δώσω τον τίτλο της ομιλίας του, για να καταλάβετε
0: τα
1: λίγο πώς θα κινηθεί. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Η πιο μεγάλη απανθρωπιά είναι η Μούγκα, η πολιτική γραφή και ο αγώνας για την ορατότητα των θυμάτων». Και μάλιστα έχουμε φέτος, είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα φιλοξενήσουμε και μία από τις παραστάσεις του που παίζεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Αμέσως μετά την ομιλία του Θανάση έχουμε τη θεατρική παράσταση «Αποσφαλμάτωση», από τη θεατρική ομάδα «De Profundis», σε σκηνοθεσία της Ελένης Μασνόκη. Οπότε το πρώτο μέρος της βραδιάς είναι η ομιλία, μετά έχουμε τη θεατρική παράσταση.
0: Να. Και από την ό,τι διαβάζω την περίληψη του έργου, πρέπει να είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
1: Γενικά τα έργα του Θανάση, για όποιον τα ξέρει, είναι γροθιά στο στομάχι. Μιλάνε για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, για την αλωτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων, για την έκπτωση των ηθικών αξιών στο σύγχρονο κόσμο, για τις δυσλειτουργίες και τις αγκυλώσεις που βιώνουμε ως κοινωνίες ευρωπαϊκές, ως κοινωνία ελληνική. Ναι, είναι πραγματικά πολύ δυνατά τα έργα του και κινητοποιούν προβληματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, την Πέμπτη θα μαζευτούμε όλοι οι πεζογράφοι να κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι, με τον τίτλο «Μπορούν οι λέξεις να αλλάξουν τον κόσμο? Η λογοτεχνία, και η λογοτεχνία με θέση και η θέση της σήμερα», της οποίας στρογγυλής τράπεζας στο συντονισμό έχει ο Ανδρέας Γαλανός, φιλόλογος από τη Θεσσαλονίκη, έκανε και πέρυσι το στρογγυλό τραπέζι. Θα μας συντονίσει λίγο, να πούμε κάποια πράγματα για τη λογοτεχνία του πολιτικού, αν υπάρχει, ποια είναι τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται, πώς τα διαπραγματεύεται και πολλά άλλα.
0: Και κυρίως αν μπορούν, κυρία Σαράφη, οι λέξεις να αλλάξουν τον κόσμο.
1: Οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αρκεί να βρουν αυτιά να τις ακούσουν και
0: έτσι,
1: μάτια να τις διαβάσουν.
0: Αότα, γιατί τα μηνύματα τα περνάνε έτσι, ανοιχτή καρδιά και βίκο αότα, όπως λέτε.
1: Ας πούμε, για μένα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το πώς, το πώς και αν ευνοείται η φιλαναγνωσία. Εγώ είμαι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είμαι φιλόλογος. Φέρνουμε τα παιδιά, τους εφήβους μας κοντά στην ανάγνωση. Υπάρχει πολιτική για την προώθηση του βιβλίου στην Ελλάδα? Δεν ξέρουμε την απάντηση. Mm-hmm. Όμως, ότι δεν υπάρχει. Όμως, αυτό το ζητάμε. Να μην πω το απαιτούμε. Το θέλουμε. Θέλουμε τα παιδιά μας.
0: Ένα έτοιμο
1: να διαβάζουν.
0: Διαχρονικό, λοιπόν. Έτσι, ναι. Να οθήσουμε τα παιδιά στη φιλαναγνωσία, να διαβάζουν. Και εσείς, σαν εκπαιδευτικός, το έχετε αντιληφθεί πιο σοβαρά από όλους μας.
1: Και αν τελικά, και αυτό το θέτω ως προβληματισμό και θα το συζητήσουμε με. Είναι τελικά αυτή η απομάκρυνση από το βιβλίο εξυπηρετεί και μια πολιτική σκοπιμότητα? Θέλουμε πολίτες οι οποίοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι, δεν έχουν κριτική σκέψη?
0: Έτσι.
1: Τα θέτω ως ερωτήματα αυτά.
0: Και θέλουμε πολίτες να τα παίρνουν όλα έτοιμα, έτσι.
1: Να πείθονται, να μην αντιδρούν.
0: Ναι, μέσα από την τεχνολογία, η οποία, εντάξει, είναι για καλό, αλλά και κάποιες φορές, όταν γίνεται κατάχρηση, όχι. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί
0: η φιλαναγνωσία οπωσδήποτε διεγείρει την κριτική σκέψη. Έτσι δεν είναι το να διαβάζει κανείς.
1: Και αυτό πρέπει
0: κανείς
1: να είναι το ζητούμενο της εκπαίδευσης.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε λίγο και για τις παράλληλες δράσεις μας.
0: Βεβαίως, γιατί είναι
1: σημαντικές. Εγώ τώρα μόλις βγήκα από το εργαστήρι δημιουργικής γραφής με το Σπύρο και ο ΣΕ, το οποίο είναι σήμερα και αύριο. έχει τον τίτλο «Από την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο στις ιστορίες». Επίσης, την 5η 13 Αυγούστου θα κάνουμε έναν ιστορικό περίπατο στον Άγιο Λαβρέντιο. Θα μιλήσουμε για την ιστορία του μέσα από τα κτίρια, από τον κτιστό χώρο. Για όποιον ενδιαφέρεται, το σημείο συνάντησης είναι η κεντρική πλατεία στις 11 το πρωί, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Γιατί και τα κτίρια διηγούνται ιστορίες, κυρία Σαράφη. Έχουν κάποιες ιστορίες να διηγηθούν, έτσι. Αρκεί να παρατηρεί κανείς.
1: Έχουν πάρα πολλές ιστορίες να διηγηθούν.
0: Αρκεί να παρατηρεί κανείς, ναι.
1: Ξέρετε, ο Άγιος Λαβρέντιος είναι ένα χωριό που ήδη μετράει 500 χρόνια ζωής. Βέβαια, δεν έχουν σωθεί πάρα... Το πιο παλιό κτίριο που έχει σωθεί είναι του 1720. Αλλά μπορούμε να δούμε από τα κτίρια και από τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και τα λοιπά την εξέλιξη και την ιστορία του χωριού.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και τελειώνουμε την Πέμπτη πάλι το βράδυ με μια μικρή συναυλία μελοποιημένης ποίησης στην πλατεία.
0: Τα λιγοστά
1: μας. Αυτό θα είναι και η καταληκτική εκδήλωση.
0: Και έτσι θα κλείσει το δεύτερο φεστιβάλ. Έτσι, το δεύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ Αγίου Λαβρεντίου.
1: Ακριβώς.
0: Γεμάτο πρόγραμμα και φέτος, κυρία Σημαίνια Σαράφη, και συγχαρητήρια, έτσι, στο Σύλλογο που προσπαθεί, που παρεμβαίνει. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας.
1: Αυτές τις μέρες εδώ πέρα όλοι μας, κοινό, συγγραφείς, άνθρωποι του Αγίου Λαβρεντίου, συζητάμε και αλληλεπιδρούμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά απολαμβάνουμε και την υπέροχη φύση και την αρχιτεκτονική και τη δροσιά. Έχει λίγη δροσιά σήμερα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε και στη δική σας διάθεση, κυρία Σημαίνια Σαράφη, για ό,τι ωραίο γίνεται στην περιοχή, έτσι να μας ενημερώνετε και εμείς να το προβάλλουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εραβόλου που είναι πάντα ωραία. Δίπλα
0: χαρά
1: μας.
0: Χαρά μας και τιμή μας να γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι, και αυτή είναι και η αποστολή του Δημόσιου Ραδιοφώνου και η ειδοποιός διαφορά με τα άλλα ραδιόφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαράφη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να σας πάμε και στη Δράκια, αγαπητοί ακροατές, όπου ο Αναπτυξιακός Πολιτιστικός Σύλλογος η Δράκια, το Τοπικό Συμβούλιο Δράκιας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δράκιας διοργανώνουν εκδηλώσεις για τη γιορτή Ελιάς. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Έτσι, να σας προειδεάσουμε λοιπόν πως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Κάτω Πλατεία θα γίνει η έναρξη της έκθεσης τοπικών προϊόντων. Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χώροι από το Σύλλογο Θρακών Ομού Μαγνησίας και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλών Νερών. Θα ακολουθήσει και παραδοσιακό γλέντι, επιβάλλεται άλλωστε από την Ελεάνα Βαρελά. Στο τραγούδι Θανάση Κουτσιαρή τραγούδι, Νίκο Κερασιώτη κλαρίνο, Γιάννης Καμπαρδόνη στο βιολί, Κωνσταντίνο Μούτο στο λαούτο και Αναστασία Λίτρα στα κρουστά. Την Τρίτη τώρα 18 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα η Ελιά στη Δράκια. Θα μιλήσει η Τζόρτζη Αλεξάνδρα, αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Θα ακολουθήσει προβολή βίντεο με τίτλο «Η τέχνη του υδρονομέα», ένα βίντεο που έχει δημιουργήσει ο Σίμος Καραδέμητρος. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην Πάνω Πλατεία θα πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δράκιας με το έργο σε σκηνοθεσία της Τζούντιθ Πάρκερ «Θέλω να γίνω καλλιτέχνης», ενώ θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Γνωστή». Βέβαια στο κοινό της περιφέρειας της Μαγνησίας, 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια στη Δράκια σε κείμενα της Αθανασίας και της Αναστασίας Λίτρα. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την 5η 20 Αυγούστου στις 11 το πρωί με ένα παιδικό εργαστήρι κεραμικής «Στολίζοντας με την Ελιά» είναι ο τίτλος, από την ομάδα Pillion Experiences και τον κεραμοποιό Χρήστο Γιανακόπουλο. Αυτά θα γίνουν λοιπόν τα ωραία στη Δράκια και θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.

Εμείς για σήμερα, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για την υπόλοιπη μέρα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθο επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά, η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΒΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που είχαμε που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύπες από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3-4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο για παράδειγμα που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
2: Thank you.
0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στην περιοχή
1: Μαραθίας, στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανώμαλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβαν να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV, το συγκεκριμένο αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Για ετοιμότητα και εγρήγορση.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς. Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται το Δήμο του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, τον κόλπο της Ούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες

0: της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπατε εσύ, η Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και αυτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο όπως μάθαμε τελικά εχθές ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο, εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτης της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
2: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπει της πορείας της, με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν τον 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς όπως είπαμε φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε, η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενζελίου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενζελίου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο.

0: Είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και της ζημίας που έχουν προκληθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνηση για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το μεζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
2: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Βίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομος του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για να
1: νιώσουν τα αεροπλάνα,
2: το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι οι 52χρονοι μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο. Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα, η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο, προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της. Το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, ότι ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό Διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό Διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως αναφέρεις και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου 8 συμβάντα αναημένα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, 4 με ελαφρύ τραυματισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο 3 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως. Ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. Και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Βίκη,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επικοιάς του, τα όρια επικοιάς του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομοτηνής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκη, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομοτηνής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υπηρεδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την Σάμμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου, αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες μεσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτομήνης των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύ και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία την ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κορουφιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθενείς. Γι' αυτό και ο ιατρικός σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του δυτικού νύμου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουν βεβαίως, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστριζε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
11: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβι και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα, να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ στη Χίο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης της Χίο, στην Απλοταριά, ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει η χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη Χίο, ο Εμπορικός Σύλλογος, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δείχνει σε ό,τι φορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη Χίο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων η θωράκιση των σχολικών κτιρίων εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Uh-huh. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη πληρότητα και στο 100%. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστουγιάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηδιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικουργός Σκιαδόπουλος. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, ενώ το κρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουριού της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί, είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς. ως αιτήσει ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετική τρόπη ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα Αθλητισμός και Παιχνίδι του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας, Στασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλα οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά κυρίως στα δυτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε Πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές, ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι, φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο στη Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί. αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά η σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης. Επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες. Έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην να βοηθήσουν την Κολομβία και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα Ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρέ Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκροχτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά είχε επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφεί τους χίλιους.
0: Τώρα, να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: Και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο, οι ομάδες των εθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σμηθήρα, προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, λοιπόν, σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, ρεπόρτερ του Ερτ Νιούς.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπόλεχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμες. Ιδιόμαστε με την που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπόλεχο. Πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμες. Ιδιόμαστε με τον αποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες.

0: ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα τα τετράτροχα που όχι οι γουρούνες οδηγείται σαν αυτοκίνητο διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
1: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό, ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερο από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε άμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχθηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
1: Μας έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά, οριοθετημένη η δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική και αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
2: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
3: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
1: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
4: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
5: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
1: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά του Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
7: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
6: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι υγειονομικής σταθής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή.

0: γύρω από τον κοιτά να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως σε ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του Ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική συνεφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα. Η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τη μέση υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κινήσεις με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλύτερα. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανικής σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση της διεθνής τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών.
2: Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια κρίση.
3: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ρευστό το τοπίο. Και, μια... και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
2: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
2: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέστη Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
5: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μία καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης, έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
2: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
5: Ακριβώς. Και
2: θα
5: σε περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και και τις αναρτήσεις του, δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
2: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Donald Trump. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφο στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
5: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
2: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
5: Όχι, ήταν ως εξής. Επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρά τους.
2: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, τορμούς και τον τρόπο με να σας αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται, στη 46χρονη αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού διαβάσουν τα επεισόδια και προτού τη ληφθεί στις φλόγες και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση τη 46χρονη.
2: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, είχε όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
7: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του. Ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
2: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά. Ζωή.
7: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
2: Στο Ελληνικό μας είπε Ζωή, έτσι.
7: Ναι, ως το Ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Η ένικη της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
2: Ευτυχώς. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο 48ωρο και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθο, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωμα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Κιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
2: Πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
8: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιους είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη. Λιναθολογή του Καλό Μεσημέρι και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι πρόσεχε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
2: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο καταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδο ναδιούχων εν ώψη του 15 Αύγουστου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
10: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές. περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα, στο εσωτερικό της χώρας, είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, mm-hmm. όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει στους 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
2: Όχι, όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
10: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
2: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
11: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
2: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
12: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, mm-hmm. και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές. Τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
13: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγων και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης πυρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι. Παίζει μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
2: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Ergus Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
14: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
2: Τώρα, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μια υποσημείωση ότι έχει και μια ηθική διάσταση στην πολιτική.
2: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου χμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Φασούλα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη όπως λέει της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας, ο κύριο Μητσοτάκη διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, λέει ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον την κυβερνητική χώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια νοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα λέει της δικαιοσύνης, άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους στον ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρούλη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
2: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας στο 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
17: Το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την έρθενα θα δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο παλιό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε όπως είπαμε και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την Κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στο play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
2: Η μεγάλη απουσία, ναι.
17: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το ποσό που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαχειριστική ανακοίνωση η ΕΠ. Οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
2: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.
18: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
19: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένοι καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε με ένα μυρολόι από τον Κίτσο Χαρισιάδη για τα θύματα, όπως βλέπω εδώ στην τηλεόραση, από το σεισμό στην Κολομβία, αλλά και για τα όσα διανύουμε όλο αυτό το διάστημα που ζούμε. Είναι αλήθεια πολλές τραγικές στιγμές. Η ανθρωπότητα οφείλει να μπει σε άλλη ρότα, αλλιώς θα ναυαγήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά η σημερινή έκλειψη βοηθάει σε αυτό, γιατί μας δείχνει πόση έλλειψη υπάρχει, πόσο σκοτάδι υπάρχει εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει φως. Το φως και το σκοτάδι δεν αποτελούν διάδα, δεν αντιμάχεται το ένα το άλλο. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο εκεί που δεν υπάρχει φως. Σκότος εστί η έλλειψη του φωτός. Αν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα, με περισσότερη θετική σκέψη και λιγότερη καταστροφικότητα.

Και από το Πογόνι θα πάμε στον Ασπροπόταμο με την κομπανία του Σάκη Ντόκου. Ο Σάκης Ντόκος που γεννήθηκε το 1947 στην Αμάραντο της Καλαμπάκας, στον Αμάραντο, από οικογένεια μουσικών, γιος του Νικολάου Ντόκου από το Μαλακάσι, εδώ σε μια ηχογράφηση που έκανε ο φίλος Κωνσταντίνος Τρικαλιώτης, μια ηχογράφηση στα σκέτα. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που έχει στείλει στα εξωτικά της παράδοσης. Η ηχογράφηση έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 2009.

Σάκης Ντόκο στο κλαρίνο και στο τραγούδι, Αλέξανδρος Ντόκο στο ακορντεόν και στο τραγούδι, Νίκος Ντόκο στο ντεφ και στο τραγούδι, Γιώργος Πελτέκης στη λαοτοκιθάρα και στο τραγούδι, σε αυτή την ηχογράφηση στα σκέτα, και πάμε να ακούσουμε και τον φιλοκρατή, τον Βασίλη Κέγκο. Ελπίζω να μας ακούει ο Βασίλης Κέγκος εκεί από τα Γιάννενα, αυτή η συνεργασία του με τον αείμνηστο Γρηγόρη Καψάλη.

του Κίτσου η μάνα κάθονταν με τον Βασίλη Κέγκο στο τραγούδι, τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο, τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λάουτο και τον Σωτήρη Καραγιάννη στον τέφι σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1986 από τις σπουδαίες συνεργασίες του Βασίλη Κέγκου. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, 60-66-439 και 60-66-204, δεν κατάφερα ακόμα να σηκώσω τηλέφωνο, αλλά θα σηκώσω σε λίγο. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στο φίλο μας τον Κίτσο Τρύπο, που μόλις ακούσαμε αυτό το κλέφτικο τραγούδι του Κίτσου «Η μάνα κάθονταν», και να ανέβουμε πάνω στο Γαρδίκι που είναι πολύ όμορφο αυτές τις μέρες. Έχει δροσιές, έχει ποτάμια, έχει μουσικές, έχει επανασυνδέσεις, πανηγύρια, ωραίο φαγητό, όλα αυτά τα ωραία της παλιάς ωραίας Ελλάδας που τα ξαναθυμόμαστε τον Αύγουστο, διότι όλο το χειμώνα αυτά τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα.

Χαιρετίσματα εκεί πάνω στα Γρεβενά. Μας στέλνουν καθαρό αέρα και λέει θα μας στείλουν και τσίπουρα. Τα έχουμε κόψει εμείς λίγο τα. Δεν ξέρω, Μπάμπης εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά ούζω. Είναι μυτιλινιός. Τι να τον κάνουμε τον Μπάμπη. Πίνει ούζο. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει με το αλκοόλ. Αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι για σας που διασκεδάζετε με το ενόπνευμα. Καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο. Προσπαθώ να σηκώνω όσα μπορώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω και κάποια αιτήματα για τραγούδια τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε. Δεν μου αρέσει που με παίρνετε και μου λέτε καλό χειμώνα. Δεν μου αρέσει καθόλου να μου λέτε καλό χειμώνα 11 Αυγούστου, δηλαδή πραγματικά. Όχι, μετά τις 15 Οκτωβρίου, μετά τις 15 Οκτωβρίου μου πείτε καλό χειμώνα. Δεν θα ξαναφύγουμε, δεν μείνουμε εδώ. Θα φύγουμε όταν θα επιστρέφουν οι εκδρομείς. Θα πάρουμε κι εμείς σαν αποδημητικά πουλιά το δρόμο προς τον νότο. Προς το παρόν πολύ ωραία πανηγύρια να τα χαρείτε εκεί πάνω στα βουνά και τις δροσιές των βουνών.

Λοιπόν, τη Μαυριδερούλα που ζήτησε ο φίλος ο ακροατής, στην αρχή σκέφτηκα δεν θα τη βάλω, γιατί μου ζητάτε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια οι ίδιοι άνθρωποι. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζουμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια όταν έχουμε τόσα τραγούδια στη διάθεσή μας. Αλλά επειδή μου το ζήτησε και μια γλυκύτατη γιαγιούλα, όπως μου είπε, από το Περτούλι, θα την ακούσουμε σε ρυθμό τσάμικο με τη Θεοδοσία Στίγκα αυτή τη φορά.

Σηκώ, μου, και άνοιξε με το Βαγγέλη Δήμου από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Χαιρετίζουμε και από τον αέρα τον κύριο Χρυσόστομο Μητροπάνου που μας πήρε τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τον άκουσε, άκουσε τον εαυτό του δηλαδή, και συγκινήθηκε. Είχε να ακούσει πολύ καιρό το τραγούδι που παίξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα έχετε προσφέρει στην εκπομπή μας με τις πολύ όμορφες συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, και φυσικά σας περιμένω, κύριε Μητροπάνου, να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή μαζί όποτε θέλετε, όποτε επιστρέψετε, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για τις σπουδαίες ηχογραφήσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής που συχνά πυκνά παρουσιάζουμε εδώ και από την εκπομπή μας. Λοιπόν, επειδή σήμερα έχω κέφια, στις δύσκολες μέρες λένε και τις απαιτητικές, όχι, θα πάμε στο PC. Θέλω να κάνω τη χάρη σήμερα, επειδή έχω κέφια, και στο φίλο ακροατή που ζήτησε, Αλέκα Φραγκούλη, για να ευχαριστηθεί κι αυτός. Στις δυσκολίες λέμε, που δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εμείς τα κάνουμε όλα δύσκολα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Απλά μας βάζουν έτσι από πάνω το μικρόβιο. Είναι ιός η δυσκολία, η κατάθλιψη, όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Είναι μέγας ιός. Μέγας ιός. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε lockdown και να μην επιτρέπουμε στους υπόλοιπους ανθρώπους, συνανθρώπους, να μας περνάνε τους βλαβερούς τους ιούς. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά που ζούμε στις μέρες, η κατάθλιψη, ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, το να θέλω εγώ να φαίνομαι πόσο πολύ δύσκολα τα έχω στη ζωή μου και τα λοιπά, όλο αυτό είναι ενεργειακός βαμπυρισμός. Προσπαθούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση να απορροφήσουν ενέργεια από τον διπλανό τους, βάζοντάς τον και αυτόν στην ίδια θέση με εκείνον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Όταν το καταλάβετε, θα σας συμβούλευα να τους τοξικούς ανθρώπους να τους απομακρύνετε από τη ζωή σας και να παραμένετε εκεί στο βάθρο σας, στο κέντρο σας, όπως σας έχω ξαναπεί.

0: Ωραία σου.
1: Όσοι ησυχάθηκαν για πόνο να γράφουν, αυτοί που στις πένες τους άφησαν το μελάνι να πήξει, από ένα στίχο θα πιαστούν. Από εκείνον το πρωτόγονο κόσμο, πρωταγενή υλικό, θα αναζητήσουν ποίηση να ξαναγράψουν. Μήπως και η ελπίδα ξαναγεννηθεί. Από τον ακροατή Γιώργο Βλάχο, είδες τι ωραία τα κολλάμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι γιατί είμαστε κάτι σπουδαίο, αλλά γιατί είμαστε συγχρονισμένοι. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας, να είστε καλά, καλή έκλειψη, έλλειψη όσων δεν χρειαζόμαστε πια στη ζωή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Έχει όνομα. 102 ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί καθώς και διαρροή καυσίμων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή Μεζακίνθου. Πρόκειται για το δεύτερο μέτωπο που εκδηλώνεται το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί για εκένωση προς Βολή Μεζα στους κατοίκους που βρίσκονταν στην περιοχή Ελιές. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα και στο Πικέρμι, Αττικής. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και νωρίτερα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Στο διεθνή χώρο, τρεις ναυτικοί φέρεται να σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αποσαφινιστεί ποια είναι η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν κάποιου είδους διευθέτηση. Το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια με

0: τον ισχυρότερο σεισμό που γνώρισε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 164, οι τραυματίες στους 570, με τους αγνοί ολοσχερός. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μετά από ελαφρύ ατύχημα που φέρεται να είχε με ποδήλατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου ύστερα από πτώση την ώρα που έκανε ποδήλατο. Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές σε κάποια σημεία λόγω της πτώσης. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστενμπεργκ στην επαρχία North West, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι παράνομες εξορίξεις ταλαιπωρούν την Νότια Αφρική εδώ και δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε με τον Έλληνα πρωταθλητή να διεκδικεί απόψε άλλη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο. Είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου του 2026. Για να είμαστε τίμοι, όχι ότι και ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ή ευκολότερη δουλειά να κάνει την Πέμπτη. Πολύ περίεργο αυτό το καλοκαίρι που φτάσαμε αρχές Αυγούστου. Οι τρεις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε κύπελα Ευρώπης και οι τρεις να χρειάζεται να κερδίσουν εκτός έδρας για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Δεν το λες και εύκολο και σε καμία περίπτωση ένα πράγμα. Τον ΠΑΟΚ λίγο πιο συγκεκριμένα, αν θέλαμε έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο δυσάρεστο να μας επιτρέψουν οι φίλοι του, αντιμετωπίζει ενδεχομένως και την πιο ομάδα και την πιο γνωστή ομάδα από τις άλλες δύο. Γιατί και η Ναϊμέγγεν και σε καμία περίπτωση η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 δεν έχουν το εκτόπισμα της Άντερλεκτ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο δικέφαλος του Βορρά προετοιμάζεται κανονικά για αυτό το παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι οι φίλοι του, οι οπαδοί του έχουν συνηθίσει σε μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες, σε αναμετρήσεις όμως που γίνονται με την ομάδα έτοιμη και όχι αρχές Αυγούστου. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα. Και η Ρούλα Αρβανιτίδου κουνάει το κεφάλι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάτι το οποίο είπαμε. Να δώσουμε τώρα το καλησπέρα στο Γιάννη και θα μου πει η Ρούλα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου, καλησπέρα Γιάννη. Και στη Ρούλα, βέβαια, και στους ακροατές Ερασπορ. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πραγματικά μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να πιάσει το Λότο, δηλαδή δεν είναι τόσο λίγες οι πιθανότητες του.
0: Όχι, δεν είναι λίγες.
1: Το Λότο Πάρκ είναι δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει ένα θαύμα, έτσι, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο. Η Άντερλεκτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα την περασμένη.

0: Πέμπτη. Είναι ομάδα, είπαμε, με κύρος, με βαριά φανέλα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε να την απαξιώσει. Αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, σε καμία περίπτωση δεν τρόμαξε τον ΠΑΟΚ και ας τον νίκησε. Έτσι, το αποτέλεσμα, θα έλεγα, διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, τις χαμένες ευκαιρίες, το χαμένο πέναλτι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός μεθαύριο, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει και πιο συγκεντρωμένος, γιατί ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεκτ δέχτηκε μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Σίγουρα θα πρέπει να μπει, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια, να μην χάσει χρόνο στο ξεκίνημα, να μην κάνει κάποιο λάθος που θα πρέπει μετά να τρέχει για να το διορθώσει. Τώρα, να πούμε ότι είναι νοκάουτ ο Μεϊτέο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη, είναι τραυματίες. Είναι διαθέσιμη ο Γάλλος Λουσέ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, όπως επίσης και ο Γιαννούλης, και οι δύο παίκτες δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Λίστα την περασμένη εβδομάδα. Ο Λουσέ ήταν και στον πάγκο, ο Γιαννούλης βέβαια δεν είχε κάνει κάποια προπόνηση με την ομάδα την περασμένη Πέμπτη, δεν ήταν στον πάγκο, αλλά σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Δεν αποκλείεται να τους δούμε να αγωνίζονται. Δεν θεωρώ πολύ πιθανό το να παίξει κάποιος από τους δύο από την αρχή, αλλά ενδεχομένως να αγωνιστούν στη διάρκεια του αγώνα. Γενικά ο Αλέσιο Λύση έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη είχε την ίδια ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει και στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Και είναι λογικό, είναι ξεκίνημα τη σεζόν και ψάχνει να βρει και ένα σταθερό σχήμα, να έχει η ομάδα κάποια δεδομένα, να βρει τα πατήματά της, να μην ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα παίξει ο Ελουστόντος στο κέντρο της άμυνας, mm-hmm, δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δεν αποκλείεται ακόμη να παίξει στη θέση του αριστερού Μπάκο Μπάμπα ή και ο Γιαννούλης, ακόμη αν και θεωρώ πιο πιθανό το σενάριο του Μπάμπα. Στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μην παίξει ο Γκόμες που ξεκίνησε στα πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ με γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη. Είναι σε μια διαδικασία πλέον που έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, γι' αυτό και έχει παίξει παιχνίδι προχθές σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό, δηλαδή υπάρχει κούραση σε τέτοιες περιπτώσεις, ή ίσα ίσα μπαίνει και κάποιο παιχνίδι για το πρωτάθλημα και η ομάδα βρίσκει πιο εύκολο αύριο το βράδυ σε ένα παιχνίδι που θα διευθύνει ο Ιταλός ο Σιμόνε Σότσα. Τον έχουμε δει και σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και αν δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ιταλό διαιτητή, αν μη τι άλλο είναι γουρλής. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με τον Σιμόνε Σότσα και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Τούμπα, αλλά και τη Ρεάλ Μπέτις. Εντάξει, τώρα τα λέμε αστειευόμενοι, mm-hmm, δεν είναι θέμα ποιος διαιτητής σου φέρνει γούρι κλπ. Αν μη τι άλλο είναι ένας ικανός διαιτητής.
1: Εγώ γενικά με τους Ιταλούς πάντως δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς. Μ' αρέσει και η γειτονική Ιταλία, ας πούμε, ναι.
0: Και εμένα, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, για να συμφωνεί.
0: Νιώθουμε
1: οικία
0: πιο κοντά με τους Ιταλούς. Ναι. Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη τώρα τι να σου πω, βλέπω Ισπανό μπασκεμπολίστα και όπου...
0: Και εμένα, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, είμαστε, για να συμφωνεί.
0: Νιώθουμε
1: οικία
0: πιο κοντά με τους Ιταλούς. Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη τώρα τι να σου πω, βλέπω Ισπανό μπασκεμπολίστα και όπως δήλωνε και ένας συνάδελφος, είναι υπαρξιακή.

0: δεν το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, θα παίξει με τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν, που παίζουν σήμερα το βράδυ. Με την κυπριακή ομάδα, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση να είναι ξεκάθαρα το φαβορί, γιατί έχει νικήσει στη Νορβηγία 1-0 στον πρώτο αγώνα και παίζει στο γήπεδό της. Άρα λοιπόν το βράδυ θα ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ποια θα είναι τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει, αν παίξει, που δεν είναι διόλου απίθανο, την άλλη εβδομάδα με την Καϊράτ Αλμάτι, θα είναι εκτός έδρας το παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί και για ένα μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα. Ας περάσει όμως πρώτα και βλέπουμε και αυτά τα σενάρια. Και βέβαια να πω, κλείνοντας, επειδή είμαστε μεσούσεις της μεταγραφικής περίοδου, ότι στα μεταγραφικά το βάρος πέφτει στην αναζήτηση center for, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή αποχώρηση του Γερεμέγεφ, ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει στόπερ, χαφ και δεξιό μπακ. Δηλαδή θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη. Έχουν γίνει ήδη 6 μεταγραφές, άρα λοιπόν με την ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα κατά 40-45% διαφοροποιημένο ρόστερ σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν και βέβαια και με καινούριο προπονητή. Άρα είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί το χρόνο του για να σχηματοποιηθεί, για να βρει τα πατήματά του για τη νέα σεζόν, γιατί είμαστε ακόμη στον Αύγουστο, μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου είναι η μεταγραφική περίοδος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα ακούσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη σίγουρα από το Λότο Πάρκο που θα βρεθεί. Καζακστάν έχουμε πάει, Γιάννη?
0: Όχι, έχουμε πάει Αζερβαϊτζάν 2-3 φορές. Καζακστάν όχι,
1: Καζακστάν,
0: ας περάσει,
1: ναι, ας περάσει και
0: πάμε
1: ναι.
0: Και λίγο μακριά στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα.
1: Κάτσε να δω τι καιρό κάνει στο Καζακστάν τον Αύγουστο, να προσπαθήσω να προετοιμάσω για αύριο. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πάντως είδα στις Βρυξέλλες μεθαύριο ότι θα έχει 35-36 βαθμούς. Ναι. Άρα σε πρώτη φάση πρέπει να προετοιμαστούμε για καύσωνα στις Βρυξέλλες. Για το Καζακστάν θα το δούμε μετά το βράδυ της Πέμπτης.
1: Μάλιστα. Εγώ θα το δω και νωρίτερα, αύριο. Έχω ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη. Γιάννης Βοητσίδης, φίλες και φίλοι.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

για την ιστορία και για να μην αναρωτιέστε, σήμερα και αύριο στο Καζακστάν έχει 39 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα δείξει 40 με 42. Επομένως, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων, όχι ίδιος ο καιρός με αυτόν της χώρας μας. Να σας πω και πιο έντονη η ζέστη. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, κάτσε να περάσει την Πέμπτη και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

Λοιπόν, ημίχρονο για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ, στο ευρωμπάσκετ Under 16. Είμαστε στη φάση των 16 αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε την Σλοβενία με 2 πόντους μπροστά. Πάει η εθνική στο ημίχρονο, 42-44 Σλοβενία-Ελλάδα. Καλή επιτυχία βεβαίως και στο δεύτερο ημίχρονο στα παιδιά μας. Ελπίζω να κρατήσουν αυτή τη φορά την ψυχραιμία τους και να μην γίνει αυτό το απίστευτο σκηνικό που έγινε στην πρεμιέρα με την Ισπανία, που κρατούσαμε σχεδόν για ολόκληρο το μάτς την τύχη στα χέρια μας και τη νίκη κατ' επέκταση και τα χάσαμε όλα σε μια παράταση. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως το συγκεκριμένο μάτς πήγε στην παράταση. Σλοβενία-Ελλάδα 42-44 για το Under 16. Μια χαρά παίζουν τα πιτσιρίκια και τα λάθη τους κάνουν, αρκεί βεβαίως και εμείς οι μεγάλοι που ασκούμε συνήθως την κριτική να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για 16χρονα παιδιά.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Άρη, ρεπορτάζ. Απλά θέλω να του μεταφέρω αυτό το αγαπημένο μου πράγμα. Όταν δεν έχω τι να κάνω, διαβάζω τα σχόλια σε διάφορα πράγματα και έχει ανάψει η κουβέντα στο site της FIBA αυτή τη στιγμή στη μετάδοση που γίνεται του αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο YouTube με αντίπαλο τη Σλοβενία για το εάν τα 16χρονα πρέπει γενικότερα να πηγαίνουν στρατό στην χώρα μας και όχι μόνο. Και δηλαδή, παιδιά, τώρα βρήκατε κι εσείς site για να ανοίξετε αυτό το θέμα, για όνομα του Θεού δηλαδή, και το έχουν πάρει στα σοβαρά κιόλας και δώστε τα σχόλια, και μιλάνε τώρα για τη στρατιωτική θητεία ενώ περιμένουν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ηρεμήστε λίγο, υπάρχουν και άλλες αθλητικές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγάλτε τα εκεί, έχουμε ποδόσφαιρο το βράδυ. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι απ' όλα δεν χρειάζεται, πολλά πράγματα δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή είναι αναμενόμενο. Πώς να σου πω τώρα.
0: Δεν σου προκαλεί ένα έκπληξη δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε για τη θητεία? Ναι, εντάξει.
1: Απορώ, βασικά καταλαβαίνεις από αυτό το οποίο συμβαίνει τη μοναξιά που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή όταν έχεις χρόνο, Αύγουστο μήνα, που πολλοί κόσμος, ας πούμε, μπορεί να είναι διακοπές, αυτοί που δεν είναι διακοπές έχουν δουλειά. Τέλος πάντων, μπορεί να μην μπορούν να πάνε διακοπές, αλλά να είναι κάπου κοντινά. Όταν κάποιος βρίσκει το χρόνο να μιλάει 4 ώρες σερί στο Facebook και να απαντάει σε μηνύματα και να ανοίγει κουβέντα, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να κάνει στη ζωή του. Άλλο. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Και αυτό είναι το χειρότερο συμπέρασμα για μένα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάτι να κάνει ο άλλος και αυτή είναι η διασκέδαση, να το πω. Δεν μπορώ να το πω διασκέδαση, αλλά είναι η ασχολία του.
0: Πάντως υπάρχει τώρα, έχει ανάψει κουβέντα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα άσχετα σχόλια. Δηλαδή, τώρα το θέμα είναι η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα με αφορμή την αναμέτρηση εθνικής και πετάγεται ένας και λέει η Λετωνία θα το πάρει.
1: Έτσι. Ναι, καλά,
0: δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο περνάω καλά. Ναι, τώρα ο άσχετος, μη Λετωνία θα το πάρει.
1: Ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά βλέπεις και την ανάγκη του κόσμου να σχολιάσει τα πάντα. Εντάξει.
0: Και όχι μόνο να σχολιάσει τα πάντα, και να συγκρίνει τα πάντα. Δηλαδή, βάζει ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα ο Σπανούλης Τζούνιορ, ίδιος ο μπαμπάς του. Κάνει ένα airball σε 2 προσπάθειες αργότερα. Βέβαια. Πώς.
1: Δεν λέω αυτό, άλλο λέω.
0: Ναι, δηλαδή τα σχολιάζουν όλα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν βγάζει άκρη.
1: Όχι, λέω, μπορεί ένα post το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Under 16 να γράψει κάποιο ότι πολύ καλό έκανε στο Σπανούλη. Να μπει ένας από κάτω και να γράψει, ρε παιδιά, είμαστε στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, σαν να αργούνε λιγάκι. Και το ίδιο άτομο που σχολίασε νωρίτερα την Under 16 να εκφράσει άποψη για την περιφερειακή.
0: Ναι, αυτά τα έργα του flyover,
1: και να έχει άποψη για την παραλία της Σάμου, ας πούμε. Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκφράζει άποψη για όλα, ας πούμε, ο Έλληνας. Το έχουμε αυτό ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, back πήραμε. Back, ας ξεκινήσουμε από αυτό που καίει. Το ποδοσφαιρικό Άρη, αυτό που καίει, έτσι.
1: Ναι. Όχι, δεν πήρε μπακ. Επίσημα, δηλαδή, να έχει πάρει κάποιον παίκτη επίσημα και να πούμε αυτό το πράγμα. Είναι σε συζητήσεις. Έχει προσθεθεί το όνομα του τούτου. 28χρονος Άγγλος, ο οποίος είχε περάσει για ένα διάστημα ως δανεικός από τον Πας Γιάννενα. Την τελευταία διετία ήταν στην Μπόλτον. Η Μπόλτον δεν έχει σχέση με την άλλοτε Μπόλτον του Γιαννακόπουλου, ας πούμε. Παίζει στη League One. Η League One είναι η γάμια εθνική Αγγλίας. Δηλαδή είναι η Premier League, είναι η Championship και μετά είναι η League One. Δεν είναι δηλαδή η παλιά η Μπόλτον που έπαιζε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έπαιξε λοιπόν τελευταία διετία στην Μπόλτον. Ένιωσε ότι ο κύκλος του έκλεισε εκεί, γιατί ήταν βασικός και αναδικατάστατος. Την πρώτη χρονιά έπαιξε ως δεξί εξτρέμ, τη δεύτερη ως δεξί fullback. Περισσότερο εξτρέμ είναι βέβαια, με ποια έννοια το λέω, ότι είναι πιο, έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει το ίδιο για την άμυνα. Δηλαδή δεν διακρίνεται για την ικανότητά του στην άμυνα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να μην είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά απασχολεί τον Άρη και τον απασχολεί από τη στιγμή που μέχρι στιγμής αυτό που καταγράφουμε από τον Άρη Δημήτρη και για τους φίλους ακράτες είναι απώλειες παικτών. Δηλαδή, ήθελε το Μαζουακού, ανακοινώθηκε από την Κόνιασπορ. Ήθελε το Ρέαπτσουκ, δεν μπορεί να τον πάρει. Ήθελε τον Ιμπραχήμ Σισε, πήγε στο Κατάρ. Ήθελε τον Σάρκα, τον Σλοβάκο, θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην Ομόνοια, στην Κύπρο. Με την υποσημείωση βέβαια ότι στο Σάρκα ο Άρης συμφωνεί σε προφορικό επίπεδο, αλλά αναζητούσε κάτι καλύτερο. Αυτό τώρα μου θυμίζει κουβέντα δύο φίλων σε μπάρ. Δηλαδή, πάνε εκεί που μπορείς και άστα μεγάλα όνειρα.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανε και ο Άρης. Πήγε να πάρει κάτι καλύτερο και τελικά τον έχασε τον παίχτη. Γιατί με βάση τη δική μου την πληροφόρηση είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο μαζί του. Τον είχε σε εκκρεμότητα. Ο παίχτης κουράστηκε να είναι σε εκκρεμότητα. Του ήρθε η πρόταση από την Ομόνοια, από την Κύπρο και σου λέει. Κάει ο πέντε και στο χέρι, παραδέχει καρπέρι.
0: Πάντως, κοίτα,
1: έκλεισε στην Κύπρο.
0: Ναι, αυτό τώρα που αναφέρεις είναι όντως μια έτσι. Είναι μια λειτουργία η οποία δείχνει φτώχεια. Δείχνει ένδυα. Δείχνει ενδεχομένως όχι επαγγελματισμό. Τον έχεις κλεισμένο και να μην.
1: Ναι. Ένδυα δείχνει επιλογή του τούτου. Στην επιλογή του Σάτκα. Δεν δείχνει, καταρχάς η ένδυα ότι υπάρχει είναι δεδομένο, εντάξει. Η διαχείριση της υπόθεσης του Σάτκα δείχνει ότι προσπαθώ να πάρω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο μπορώ.
0: Ναι, αλλά και να τον κλείνεις προφορικά και να μην προχωράς για να τον έχεις και τελειωτικά.
1: Ναι, γιατί ήθελε κάτι καλύτερο, ναι.
0: Και...
1: είναι όταν θες τα πολλά, τι κάνεις και τα λίγα.
0: Ακριβώς αυτό μάλλον.
1: Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Και η ουσία είναι ότι η αποστολή αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι για την Ιταλία, για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Είναι το τελευταίο τεστ προετοιμασίας για τους κίτρινους. Και θεωρητικά είχε σημαδευτεί αυτός ο αγώνας για να. Ως τελική δοκιμή με full roster, με full ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το Άρης επίθεται να παίξει την άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα να πάρει και τους τέσσερις που χρειάζεται. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πάρε δύο. Πάρε έναν. Πάρε κάποιον, τέλος πάντων. Δηλαδή, πάρε κάποιον να πάρει ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι πήρα ένα αριστερό μπακ. Πάρε ένα δεύτερο στόπερ. Δεν γίνεται η ομάδα να μην έχει πάρει τίποτα. Και να πηγαίνει και να παίζει τελευταίο τεστ προετοιμασία τη Δευτέρα, να έχει πρώτο επίσημο παιχνίδι, το άλλο Σαββατοκύριακο να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να. Όχι αυτό που μας έχει το επόμενο, και να μην έχει πάρει, να μην έχει σχηματίσει ούτε υποτυπωδώς μια αμυντική γραμμή. Δεν είπα να πάρει και δεύτερο δεξί μπακ και δεύτερο αριστερό μπακ και τρίτο στόπερ. Δω να πάω να πάρει ένα δεύτερο στόπερ. Θα πάω να πάρει ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι τουλάχιστον έχω σχηματίσει μια αμυντική γραμμή τεσσάρων παικτών, έχω άλλους 2-3 από πίσω, έστω με τακτική αλχημία και ψάχνω να προσθέσω άλλους 2. Να το δεχτώ. Που και αυτό είναι μη αποδεκτό, αλλά τέλος πάντων να το δεχτώ. Δεν γίνεται να έχει φτάσει 11 Αυγούστου και να ψάχνει τόσους πολλούς παίκτες. Γι' αυτό. Και θα δούμε τώρα, αύριο το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ είναι το φιλικό με την Νάπολη. Να δούμε τι ψάχνει να πιάσει ο Άρης. Η Νάπολη, η οποία κατεβαίνει κανονικά, γιατί ξεκινάει το Ιταλικό Πρωτάθλημα, παίζει με την Τζένοα. Διάβαζα σήμερα την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Αλέγκρι, ο προπονητής της Νάπολη. Και Χόιλου τη βλέπω, και Μακτόμινέι βλέπω. Κανονικά και Πολιτάνο. Όλοι παίζουν κανονικά για την.
0: Ωραίο φιλικό αυτό, έτσι, στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, ναι. Θα γίνει στο κέντρο προετοιμασίας της Νάπολη, το οποίο είναι 7.200 θέσεων προετοιμότητας.
0: Το κέντρο. Ωραίο, ωραίο κέντρο.
1: Ναι, με το προπονητικό κέντρο έχει κερκίδες, 7.200 θέσεων, δίνει εκεί πέρα κάποια φιλικά. Έχει παίξει φιλικό παιχνίδι με την Οσασούνα και τη Θέλτα. Νίκησε την Οσασούνα, μπήκε ισόπαλη με τη Θέλτα. Με ένα-ένα.
0: Μάλιστα, ωραία, αύριο 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν. Θα υπάρχει καθόλου τηλεοπτική μετάδοση για αυτό το φιλικό,
1: ναι,
0: Βασίλη?
1: Από την Νόβα είναι, ναι.
0: Από την Νόβα. Άρα οι φίλοι του Άρη αύριο είναι καθυλωμένοι στις 10
1: η
0: ώρα.
1: Θα το δούμε.
0: Να δούμε αν έχεις και δίκιο κιόλας για την αμυντική γραμμή. Μπορεί να.
1: Όχι, δεν αλλάζει, δεν μου αλλάζει. 0-5 να κερδίσει ο Άρης, δεν αλλάζει η άποψή μου.
0: Ναι, μπορεί.
1: Είναι η άποψή μου.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Μήπως αδικούμε και την πιτσιρικαρία.
1: Όχι, δεν αδικούμε. Ίσα-ίσα αυτή την αδικούν την πιτσιρικαρία. Γιατί ο πιτσιρικάς αποκτάει παραστάσεις. Όταν έχει μπροστά του έναν παίχτη με εμπειρία, με εικόνες. Το αν εσύ θες να χρησιμοποιήσεις τον πιτσιρικά ή όχι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ότι πρέπει να σχηματίσει μια κανονική αμυντική γραμμή, δηλαδή, είδα το φιλικό με τον Παντσεραϊκό. Εντάξει, η άμυνα του Άρη είχε πρόβλημα. Και τα δύο γκολ του Παντσεραϊκού ήταν από προβλήματα, και δεν κατηγορώ τα παιδιά. Τα παιδιά θα αποκτήσουν εμπειρία. Και εγώ, αν πάω, και εγώ όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, έκανα το ένα λάθος με το άλλο μέχρι να μάθω κάποια πράγματα. Όπως συμβαίνει με όλο τον κόσμο σε όλες τις δουλειές. Το θέμα είναι, μπορείς να απορροφήσεις το λάθος αυτό. Έχεις την πολυτέλεια. Δεν την έχεις. ρισκάρεις με την ψυχολογία του παιδιού. Ρισκάρεις. Γιατί δεν είναι, δεν έχουν όλοι το ίδιο χαρακτήρα. Μπορεί κάποιο παιδί να έχει την προσωπικότητα, το χαρακτήρα να προφά το λάθος. Μπορεί άλλο παιδί να το καταβάλει το λάθος. Όλος τρόπος δηλαδή είναι λαθασμένος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Που ας πούμε Αντωνιάδης παίζει αριστερός μπακ, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία το παιδί. Αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αν παίξει με τον Ζίβκοβιτς και τον περάσει 5 φορές τον Ζίβκοβιτς, ξέρεις το παιδί αυτό αν θα μπορέσει μετά να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Το θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει πάντα το κομμάτι της διαχείρισης. Υπάρχει όμως και η διαχείριση που λες ότι για να φτάσεις να αντιμετωπίσεις το Ζίβκοβιτς, ας πούμε, να έχεις αντιμετωπίσει πριν αυτόν και 3-4 άλλους αριστερούς εξτρέμ, ας πούμε.
1: Να πάρεις τους νέους που είναι πέρα αυτού, αρκεί να το αξίζουν βέβαια, μέσα από μια διαδικασία και όχι εξ ανάγκης. Να υπάρχει μια διαδικασία και να έχουν και στις προπονήσεις που θα κάνουν να υπάρχει ένας. Ας πούμε στην Αντωνιάδη ένα παιδί, ένας έμπειρος αριστερός fullback, ο οποίος θα του συμβουλέψει και 2-3 πραγματάκια, θα του δώσει κάποιες κατευθύνσεις για το πώς είναι αυτή η θέση. Αυτό θέλω να πω, η συναναστροφή με τους πιο έμπειρους δεν είναι κακή, είναι πολύ καλή για τα νέα παιδιά. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ήταν στο σημείο να γίνει ένας από τους καλύτερους στόπερ, γιατί πολύ απλά έπαιζε με τον Ρονάλντο Γκιάρο στον Άρη, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος Γκιάρο ήταν κομπιούτερ. Δεν χρειάζεται ο Γιάννη να τρέξει πάρα πολύ. Ήξερε να παίρνει σωστές τοποθετήσεις. Και μάθε πάρα πολλά. Και αυτά έχει πει ο Αβραάμ. Εντάξει, τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Mm-hmm. Είναι προφανώς.
1: Ναι. Του Αβραάμ Παδόπουλου.
0: Λοιπόν, τελεία για τον Άρη.
1: Ναι. Τι να πούμε.
0: Είπαμε. Θέλω
1: είχαμε πριν από λίγο μια δήλωση του Γιάννη του Τυπούνη.
0: Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να πούμε.
1: Ότι ο Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει. Το είπα ουσιαστικά χθες. Δεν υπήρχε περίπτωση το Μαγιά με τον αφήσει.
0: Τώρα η κουβέντα πάντως που γίνεται στα social media, άμα θέλεις να τη μεταφέρω, είναι, θα το πω, μπορεί να γελάσεις, αλλά θα το πω απλά, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αν εμπιστευόμαστε τον Πατ Ράιλι ή όχι. Αν θεωρούμε δηλαδή ότι όντως είναι απόφαση του Πατ Ράιλι να μην παίξει ο Αντετοκούνμπο ή απλά έτσι το λένε για να καλυφθεί αυτή η αποτυχία παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γιατί οι άλλοι δύο είναι κανονικά ο Θανάσης και ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, στην εθνική ομάδα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θα το αντιστρέψω αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν στη θέση του Πατ Ράιλι και έδινε σε ένα συμβόλαιο 60 εκατομμυρίων και στηριζόταν όλη η επιτυχία και της ομάδας, όλο το πλάνο επιτυχίας της ομάδας σε ένα παίχτη. Και αυτός ο παίχτης είχε 5,5 μήνες να παίξει μπάσκετ. Και ο οποίος ξέρεις ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς αρκετούς στο γόνατο. Θα το ρισκαρές. Εγώ όχι. Εγώ θα φώναζα τον Γιάννη και θα του έλεγα: σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Καταλαβαίνουμε την τρέλα στην εθνική ομάδα. Αλλά φίλοι, εμείς εδώ πέρα επενδύσαμε ένα σκασμό λεφτά. Έχει να παίξει 5,5 μήνες μπάσκετ. Δεν γίνεται να μπει τώρα σε 2 τέτοια παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά. Έτσι θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Αν είμαι εσύ του Πατ Ράιλι.
0: Ο οποίος βεβαίως είναι ο πρόεδρος των Χιτ.
1: Δεν είναι ο προπονητής.
0: Ναι, είναι το κουμάντο.
1: Ναι,
0: από την άλλη όμως, εσύ Βασίλη, τώρα θα κάνω πάλι εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί δεν γίνεται με κανέναν άλλον, ας πούμε, Ευρωπαίο star του NBA αυτό το πράγμα και γίνεται μόνο με τον Αντετοκούνμπο.
1: Γιατί
0: δηλαδή ο Γουεμπανιάμα, ας πούμε, είναι εντάξει, okay, δεν έχει τον τραυματισμό, αλλά ως φυσιογνωμία, ας πούμε, ως παίκτης, ως σωματοδομή σου δίνει την εικόνα ότι είναι έτσι.
1: Όχι, ότι είναι εύθραυστος.
0: Ναι, ότι είναι εύθραυστος, ακριβώς.
1: Μου δίνει, ναι. Για να σου πω την αλήθεια, αυτό μου δίνει. Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε από τους Σπέρς ένα τεράστιο no σε οποιαδήποτε κλίση του στην εθνική του ομάδα.
1: Όχι, υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν, ναι, αλλά
1: ναι,
0: εκεί που μετρούσε, ας πούμε.
1: Ότι του Γιάννη περισσότερα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Του Γιάννη περισσότερα, ναι. Του Γιάννη περισσότερα. Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι περισσότερα και να σου πω και κάτι και δεν ξέρω και αν θα έχει και άλλη ευκαιρία. Δηλαδή, αν χαθεί αυτό,
1: ναι,
0: το
1: γιατί θα εξαρτηθεί αυτό. Ναι.
0: Αν χαθεί αυτό το παγκόσμιο και αν χαθεί αυτό το. Και αν χαθεί αυτή η Ολυμπιάδα, γιατί νομίζω και θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο, είναι και προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παίζεται και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες από αυτό.
1: Σε περίπτωση που πάμε στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: αυτομάτως μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Ολυμπιακό τουρνουά μέσα από το μοντομπάσκετ.
0: Αν όχι...
1: Οι ομάδες οι οποίες δεν το καταφέρουν μέσα του μοντομπάσκετ, παίζουν σε Ολυμπιακά τουρνουά. Και μπορείς μετά από εκεί να διεκδικείς την πρόκλησή σου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Άρα υπάρχει
1: Άρα, λοιπόν,
0: ιστορία γι' αυτό.
1: Αν εμείς δεν προκριθούμε στο μοντομπάσκετ, δεν προκριθούμε και στο... και δεν προκριθούμε και στο Ολυμπιακό τουρνουά, η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα φορέσει ο Αντετοκούμπο τη φανέλα της Εθνικής θα είναι στο Ευρωμπάσκετ το 2029. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι 32 ετών, 6 Δεκεμβρίου είναι γεννημένος, τα κλείνει τώρα, άρα θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής τελευταία φορά στα 15, στα 35.
0: 35 στα 36, εκεί. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν είναι και απαγορευτική ηλικία, αλλά μην περιμένεις να σου βγάλει συνεχόμενους αγώνες να παίζει, δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρεις και το κορμί του πώς είναι όμως. Κατάλαβες, δεν ξέρεις το κορμί του αν θα το αντέξει. Δηλαδή τώρα πάει, ο Γιάννης θέλει να πάρει πρωτάθλημα με δεύτερη διαφορετική ομάδα. Οι Heat δεν θα έχουν εύκολη αποστολή, γιατί η Φιλαδέλφια έχει κάνει ομαδάρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πονέσει αρκετά. Πέρσι ο Γιάννης έπαιξε 36 παιχνίδια στο NBA.
0: Τα λιγότερα νομίζω είναι από κάθε άλλη σεζόν που έχει παίξει.
1: Από κάθε άλλη χρονιά, ναι. Τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά. Και μάλιστα έπαιξε και λιγότερα λεπτά από κάθε άλλη χρονιά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν στο Μιλγόκι, όπου είχε 24,6 λεπτά κατά μέσο όρο. Φέτος ήταν στα 28,9. Δηλαδή έπαιζε σχεδόν μισό παιχνίδι. 48 λεπτά είναι η χρονική διάρκεια στο NBA, του ενός αγώνα NBA, 29 λεπτά ας πούμε έπαιζε ο Αντετοκούμπο. Δηλαδή ακόμα και στα παιχνίδια που είχε πολύ συγκεκριμένη διαχείριση. Ήταν η πρώτη φορά που έπεσε κάτω από τα 30 λεπτά.
0: Ναι, κατάλαβα,
1: μετά
0: κατάλαβα.
1: Okay. Σεζόν στο NBA.
0: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά δεν γίνεται. Okay. Νομίζω ότι και αυτή η κουβέντα κάποια στιγμή πρέπει να κλείνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι που όντως έχουν κληθεί και θα πάρουν μέρος σε αυτούς τους πολύ κρίσιμους αγώνες, απερίσπαστοι από την οποιαδήποτε περιραίουσα ατμόσφαιρα, να καταθέσουν ψυχή είτε και σώματι στο γήπεδο και να πάρει η Εθνική αυτό που θέλει. Δηλαδή 2-3 τουλάχιστον. Κάνω κάποιο λάθος?
1: Ναι.
0: 3-3.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για μένα η Εθνική μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς.
0: Ναι, αυτό. Από την Ισπανία.
1: Ναι, μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς. Παραπάνω από ένα μάτς πρόβλημα. Πραγματικά πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι και ισοβαθμίες. Έχουμε και μειονέκτημα στις ισοβαθμίσεις που τα κάναμε. Είναι φοβερό, δηλαδή, το πώς τράβωσε η όλη ιστορία από τις ήττες που κάναμε από την Ρουμανία και την Πορτογαλία. Είναι τρομερό, είναι απίστευτο. Γιατί είναι συνήθως τι κάναμε. Πηγαίναμε με ένα ρεκόρ 5-1 ή 6-0, συνήθως 5-1, σε αυτή τη φάση από τότε που άλλαξε το σύστημα και ήμασταν άνετοι. Γιατί πατούσαμε πάνω στις δίκες που είχαμε κάνει στην πρώτη φάση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Το πλεονέκτημα αυτό το έχουν οι άλλοι. Και δεν είναι εύκολες οι ομάδες. Τώρα δηλαδή σήμερα έβλεπα την αποστολή της Ουκρανίας. Έχει δύο παιδιά από το NBA. Και οι Ουκρανοί είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι είναι προσωπικότητες κτλ. Αλλά αν έχουν ρυθμό και επειδή είναι σουτέρ, μπορούν να σου κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή καθόλου εύκολο.
0: Λύσε μου μια απορία, αν το ξέρεις. Υπάρχει ένας παίκτης στην Under 16 στην εθνική ομάδα, Μονάμα. Πώς προφέρεται σωστά το όνομά του?
1: Δεν ξέρω.
0: Τον βλέπω τώρα με αντίπαλο τη Σλοβενία και κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ τώρα έβαλα τώρα να δω την εθνική.
0: 46-47 είναι η εθνική μας ομάδα μπροστά, ναι, στη φάση των 16.
1: 5-47 χάνουμε, φάγαμε 4-0.
0: 5-40, γιατί εσύ είσαι πιο μπροστά από εμένα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μην μου ξανακάνεις spoil τώρα, δεν σε κάλεσα γι' αυτό.
1: Ναι. 5-47 τώρα.
0: 5-47, από τετράποντο θα βάλει δηλαδή τώρα. Δεν είναι ωραίο να το ξέρεις,
1: Δρέση.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο να το ξέρεις. Λοιπόν, ωραία. Βασίλη, ήθελα κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο
1: ωραίος ο Νίκολη σήμερα της ΑΕΚ. Έβλεπα
0: τη συνέντευξη του για το Super Cup,
1: και τον ρωτούσαν η συνέχεια για την περσινή χρονιά της ΑΕΚ και χρησιμοποίησε αυτό που είπε, που είχε πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς: σφύριξε κιόλας. Last year.
0: Last year.
1: Last year, ναι, ναι, ναι. Γιατί και είπε ότι ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέτρεψε στην Ελλάδα και είχε πει αυτό. Ήταν μετά από ένα παιχνίδι με την Προκόμ που είχε πει τότε ο Μπράντοβιτς, βλέποντας την ομάδα του, είχε κερδίσει 20 πόντους, να φανταστείς, εντάξει. Την ομάδα του, αλλά είχε εκνευριστεί.
0: Okay, δύσκολα τα πράγματα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτά τα λέγαμε από χθες. Δεν ξέρω αν σου έχει αλλάξει κάτι την άποψη.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι για τον Παναθηναϊκό είναι έτσι πως είδα τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρεις βέβαια, αυτό τώρα οφείλω να το πω γιατί μου το έχει πει ένας προπονητής, ότι στο διάστημα της προετοιμασίας είναι πολύ μεγάλη αλλαγή που μπορείς να δεις σε μια ομάδα μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Είπα ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει με την Τσέσκα όπως έπαιξε στον πρώτο αγώνα, πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται όμως να παίξει τόσο άσχημα. Γιατί εγώ τον είδα άσχημο τον Παναθηναϊκό, δεν τον είδα καλό. Θα το δούμε. Πάντως το καλό είναι ότι τα μάτς είναι νωρίς.
0: 8.30.
1: Για να δούμε και τον Τεντόγλου. Δεν χάνεται. Τώρα το μυαλό μας είναι σωστή, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι, ο βασιλιάς των σπόρων είναι.
1: Ναι.
0: 9.30 αν δεν κάνω. 9 και 30. Αχ, πότε είναι, 9.30 είναι.
1: 10 και 16 είναι ο Τεντόγλου. Οπότε θα προλάβουμε να τον δούμε.
0: 10 και 16 ξεκινάει η προσπάθεια στο Μήκο, στο Πανευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, στην ΕΡΤ2, έτσι.
1: Ναι, και φραντεσκάκι έχουν στη σφυροβολία. Τελικούς. Εντάξει, θα τα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος και αφού ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Βανιτίδου που βρέθηκε πίσω από την κονσόλα και ρύθμισε τον ήχο μας, να υπενθυμίσουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε το βράδυ στο τελικό του μήκου, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που πραγματοποιείται στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Μία διοργάνωση, ένας τελικός, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 και 16 πρώτα λεπτά και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2. Για τους λάτρεις του Στίβου και όχι μόνο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι το ραντεβού μας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σωρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός φαίνεται πως εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Επί τόπου έχουν μεταβεί άτομα από το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής για να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και στην ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή με Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες στους κατοίκους της περιοχής Ελιές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι σήμερα για τον εκτροχιασμό ενός βαγονιού, το οποίο μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή διαρροή καυσίμων. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ αύριο, Τετάρτη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης χωρίς να είναι σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ, κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των δύο τελευταίων ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα στους 164, οι τραυματίες στους 570 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Απολογήθηκε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που φέρεται να είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι και να φέρει μικρές εκδορές από την πτώση του. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια Χαλκιδικής έσωσαν έναν 7χρονο από τη Σερβία, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, με συγχωρείτε, ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπερκ στην επαρχία North West, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Η παράνομη εξόρυξη ταλανίζει τη Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το 4ο χρυσό στο Alexander Stadium σήμερα στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αύριο έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Calvin Harris και Summer, αφιερωμένο στους καλοκαιρινούς έρωτες, διότι υπάρχουν και αυτοί. Και μιας και είμαστε και στην κορύφωση του καλοκαιριού, είμαστε εμείς, εσείς μάλλον, που περιμένετε να έρθει η άδεια σε 200, λέει, 1 ώρες, 16 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Βγαίνω σε άδεια, αλλά who's counting, δηλαδή ποιος μετράει. Ή είστε κι εσείς οι τυχεροί που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε άδεια και καλά κρασιά. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ωραία με τούτη την παρέα. Εμείς εδώ, οι εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες στην όμορφη άδεια προς το παρόν Θεσσαλονίκη. Έχει να διάσει και άλλο, πιστεύω, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι όπως ανέφερα και χθες, είναι η εβδομάδα όπου φύγει. Άκου να δεις. Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης 11 του Αυγούστου. 5 με 7 καθημερινά είμαστε κοντά σας. Έως τις 7 θα σας δροσίσουμε και με την ομιλία μας, αλλά κυρίως με τις μουσικές μας. Βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα 11 Αυγούστου. Δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Αν ξέρετε εσείς κάποιος που εορτάζει σήμερα και εμάς μας διαφεύγει, 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε μια καλησπέρα έτσι δροσερή, όμορφη και ωραία, ή αν θέλετε να μας στείλετε τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, βίντεο, φωτογραφίες, κουλουπού κουλουπού, στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε κάτι σε κόκκινο, γιατί είπαμε σιγά σιγά όσο φτάνουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, αδειάζει η πόλη. Τρίτη είναι, εγώ πιστεύω ότι όσο φτάνουμε Παρασκευή εκεί, νομίζω ότι εμείς που θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αν μη τι άλλο, θα περάσουμε ωραία. Θα σας δώσω όμως και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε στην άδεια πόλη, ευελπιστούμε να είναι άδεια τον 15 Αύγουστο. Θα σας πούμε και μουσικά νέα, θα σας πούμε και τον καιρό και την κίνηση. Ό,τι θέλετε θα σας πούμε, ό,τι μας αφορά, ό,τι μας αρέσει και κυρίως θα ακούσουμε μουσικάρες. Συνέχεια με αυτό που θέλω εγώ να κάνω για τη συνέχεια. Hit it! I wanna...

Θα έπρεπε, λέει, αυτή η εβδομάδα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το 15 Αύγουστο να λέγεται και μεγάλη εβδομάδα. Όπως και να έχει, είναι μια μεσοβέζικη, αν μου επιτρέπετε, κατάσταση, διότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει από άδειες, άλλοι αναμένονται να φύγουν. Αυτό που ακούς συνέχεια είναι πού πήγες, πού θα πας, τι συμβαίνει, τι κάνεις, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, την έχει τη ζέστη του. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή, διότι διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, νομίζω ότι μας αφορά όλους, το πόσο κοστίζει πραγματικά μία μέρα με air condition ανοιχτό στο σπίτι μας, στη δουλειά μας κτλ. Με την αύξηση λοιπόν των καύσωνων, πολλοί αναρωτιούνται για την οικονομική επιβάρυνση από τη συνεχή χρήση του air condition. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα σύγχρονα κλιματιστικά κοστίζουν περίπου 1 ευρώ έως 2,20 ευρώ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας βέβαια στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αντί για τους 22 βαθμούς Κελσίου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 40%. Για 10 ώρες δηλαδή, από 1 έως 2,20%, 2,20 ευρώ με συγχωρείτε, βέβαια εξαρτάται από τα μοντέλα, από την αποδοτικότητα. Τα σύγχρονα, λέει, κλιματιστικά είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα και εξοδεύουν και λιγότερο. Πολλοί χρήστες εντωμεταξύ ρυθμίζουν το air condition στους 18 ή στους 20 βαθμούς Κελσίου γιατί θέλουν γρήγορη υδροσιά. Ωστόσο, αυτό αυξάνει την κατανάλωση, μας λένε οι ειδικοί, χωρίς να προσφέρει και σημαντική άνεση, ενώ οι ειδικοί προτείνουν οι θερμοκρασίες να είναι μεταξύ 24 και 26. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω το air condition ακριβώς μεταξύ 24 και 26 ή τη στους 25 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά, σημασία έχει ο καθαρισμός και γενικότερα για να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας και φυσικά και η συντήρηση του κλιματιστικού, μπορούμε, λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να κλείνουμε παντζούρια κουρτίνες κατά τις ώρες που έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία sleep mode κατά τη διάρκεια της νύχτας, να αποφεύγουμε να ανοίγουμε πόρτες παράθυρα όταν το air condition είναι σε λειτουργία, να συνδυάζουμε το κλιματιστικό με έναν ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και φυσικά εξοικονόμηση ενέργειας. Η συνεχής χρήση βέβαια του air condition δεν συνεπάγεται, μας λένε, από την άλλη και απαραίτητα υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, αλλά το πραγματικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά με τις σωστές ρυθμίσεις του air condition δεν συνεπάγεται, μας λένε, από την άλλη και απαραίτητα

θερμοκρασίας από την Πέμπτη και μετά, και θα υποχωρήσει και άλλο η θερμοκρασία από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Σας λέγαμε ήδη και από χθες ότι ο φετινός 15 Αύγουστος θα κυλήσει συνολικά, και αυτό δεν είναι κακό, με αρκετά πιο δροσερές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και με πολύ ενισχυμένους ανέμους. Την Κυριακή δε, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά. Καλώς και την Ατάσα, το Fan Club. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6 30 078 228. Τετάρτη, Πέμπτη όμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία και ρίχνει και μια ψυχάλα, αλλά το 15 Αύγουστο θα έχουμε δροσερές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μια διασκευή για τη συνέχεια. Κάτι της πειραγμένο, λίγο διαφορετικό. Ήταν στην playlist του World Cup 2026, αν θέλετε, Mundial, διότι βλέπω πολλούς ότι τους λείπει λίγο τώρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είπαμε να σας θυμίσουμε, αν μη τι άλλο, την playlist.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 11 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει αν είχε λέει το τηλεκοντρόλ του air condition και μείον 6 θα το έβαζα, αλλά και εγώ λέει το βάζω εκεί γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας λέγαμε για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και για όχι να έχουμε εκπλήξεις στους λογαριασμούς, καλό είναι η θερμοκρασία να είναι εκεί γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και εντάξει να μην παίζει όλη μέρα το condition, αν μπορούμε να το εναλλάσσουμε με ανεμιστήρες, αυτά που είναι επίσης οροφείς, τα οποία κάνουν δουλίτσα και γενικότερα ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο 15 Αύγουστος, αν μη τι άλλο, θα είναι δροσερός. Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε ζεστούλα, Παρασκευή ενδεχομένως να έχει και κάποια έτσι καλοκαιρινή μπόρα εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Και Σαββατοκύριακο ο 15 Αύγουστος θα έρθει έτσι με δροσερό καιρό, το οποίο είπαμε δεν μας χαλάει καθόλου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, διότι εσείς επειδή είστε εκεί έξω αυτή τη στιγμή που εγώ βλέπω ότι δεν έχει κίνηση, είστε οι καλύτεροι reporters. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1949 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Eric Carmen, κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024. Ο Eric Carmen είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τις αγαπημένες μου δεκαετίες του 70, του 80, αρχικά σαν μέλος των Raspberries και μετέπειτα σαν σόλο τραγουδιστής. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά, πολύ αγαπημένα, ιδιαίτερα έτσι από τα μικράτα μας, το Go All The Way, το All By Myself, ξέρετε, μπαλάντα, φοβερή και τρομερή. Αλλά αυτό που εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά είναι αυτό το τραγούδι από τον Eric Carmen, το Hungry Eyes, φυσικά από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing.

Τι ωραία ταινία, τι ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κουνά στο κεφαλάκι δεξιά και αριστερά. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δει τον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας και για εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, τι σας έχω. Μία ξεχωριστή τετραήμερη γιορτή που συνδέει και τη θρησκευτική παράδοση με τον πολιτισμό και τη μουσική και το χορό και τη συλλογική συμμετοχή. Όλα αυτά τα διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα Τριλόφια 2026, τα οποία θα λάβουν χώρα 13, 14, 15 και 16 Αυγούστου με πλήθος εκδηλώσεων αλλά και μοίρασμα ψαριών και κρασιού. Τα Τριλόφια 2026 καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές τελετές, στις πολιτιστικές, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και μάλιστα ανήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει το καθιερωμένο παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου, ενώ θα ακολουθήσει και μουσική βραδιά στην πλατεία της κοινότητας Τριλόφου. Να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε όσοι θα είστε κι εσείς εδώ αυτές τις ημέρες. Βέβαια, έχουμε και άλλες προτάσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θα σας τα πούμε όλα μαζί για να μην σας κουράσουμε. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 11 Αυγούστου του 1979, οι Knack κατακτούν την πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ τους Get the Knack, θα παραμείνει στην κορυφή για 5 εβδομάδες. Περιέχει τη μεγάλη τους επιτυχία My Sharona, το οποίο το έχουμε ξαναπεί για τη Sharona, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ο έρωτας νομίζω του τραγουδιστή και φυσικά γι' αυτό το λόγο της έγραψε και αυτό το τραγούδι.

κάτι θα ξέρει, Σερ, αυτή τη στιγμή πόσο χρονών είναι, δεν λέμε, τέλος πάντων, αλλά έχει κατά πολύ μικρότερο σύντροφο σε ηλικία, εννοώ. Τουλάχιστον έχει τα μισά της χρόνια, μπορεί να λέω το εν τρίτο. Καλά κάνει, Σερ, μπράβο. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Σερ, λοιπόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της Σερ. 3 απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, και εκεί που λέγαμε ότι αδειάζει σιγά-σιγά η πόλη όσο φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, λίγο φαίνεται ότι ματιάξαμε την κίνηση, διότι βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εδώ εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, ότι έχει κοκκινήσει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι λίγο πριν από τις Οικές. Να ξέρετε, να γνωρίζετε όσοι τώρα κινείστε στους δρόμους της πόλης, φυσικά πάντα με προσοχή, με αποστάσεις ασφαλείας, στηρούμενοι πάντα τον κωδικό οδικής κυκλοφορίας, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και φυσικά με 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, βουλιάζουν, σου λέει, από κόσμο τα πλοία για σποράδες, διότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τα μόνα νησιά που έχουμε έτσι πολύ κοντινά μας είναι Σκόπελος, Σκιάθος, Αλόνισος, Σκύρος, μέχρι εκεί. Ενώ άμα είσαι στην Αθήνα έχεις πάρα πολλές επιλογές. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω, διότι έχουμε και τις κοντινές παραλίες. Βλέπε Κατερίνη που έχει υπέροχες παραλίες. Βλέπε φυσικά Χαλκιδική και πρώτο και δεύτερο πόδι. Και τρίτο, άμα θέλεις. Και φυσικά βλέπε και Πανομή και Μηχανιώνα κτλ. Αλλά δεν έχουμε τόσες επιλογές σε νησιά. Όπως και να έχει, βουλιάζουν, σου λέει, από κόσμο τα πλοία για σποράδες. 100% πληρότητα στις ημέρες αιχμής. Συγκεκριμένα το τριήμερο από 1η Αυγούστου η πληρότητα στα δρομολόγια της γραμμής έφτασε στο 100%, ενώ αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από τις 7 έως τις 10 του μήνα. Αντίθετα όμως, η κίνηση εμφανίζεται λίγο πιο συγκρατημένη γύρω από το 15 Αύγουστο. 14 Αυγούστου η πληρότητα είναι στο 60%, αλλά 15 Αύγουστο εκείνη την ίδια ημέρα έχει φτάσει στο 50%. Από τις 17 Αυγούστου 10 και μετά η πληρότητα, ορίστε, επιστρέφει στο 100%. Ενώ για το υπόλοιπο του μήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα περίπου 50-60%. Και τι ψηφίζει εσείς οι ταξιδιώτες περισσότερο? Σκοπελίτσα, Σκόπελο. Φυσικά όλα τα νησιά αυτά έχουν την ομορφιά τους, αλλά νομίζω ότι και εγώ, αν πήγαινα τώρα και μου δίνε την επιλογή, όχι, και Αλόνισο θα ήθελα να πάω. Έχει πολύ όμορφη χώρα. Και η Σκιάθος είναι κοσμοπολίτικη, αλλά η Σκιάθος είναι πιο πολύ. Μπράβο. Η Αλόνισος και για μένα έχει και ωραίες παραλίες, έχει πολύ όμορφη χώρα έτσι συμμαζεμένη. Η Σκιάθος νομίζω ότι είναι περισσότερο για την πιτζηρικαρία, δηλαδή για φοιτητές, για παιδιά, ξέρεις τώρα, που έχουν τελειώσει τις πανελλήνιες, το σχολείο τους κτλ. Θέλουν να πάνε σε ένα κοντινό προορισμό. Η Σκόπελος είναι πιο ρομαντική, πιο ζευγαρουλέ κατάσταση, για ζευγαράκια. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό. Σκύρο δεν έχω πάει, δεν μπορώ να δηλώσω άποψη. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια, οπότε ό,τι προλαβαίνετε. Με Kiss θα συνεχίσουμε μουσικά, διότι σαν σήμερα το 1999 οι Kiss φτάνουν στον αριθμό 70-80 της Hollywood Boulevard με σκοπό να αποκαλύψουν το χρυσό του αστέρι στο The Walk of Fame. Επίσης, ξέρεις τι, η Αλόνισος έχει και πολύ ωραίο κρέας. Πάρα πολύ ωραίο κρέας. Εννοείται. Έχει πολύ ωραίες ταβερνίτσες, όπως η Ελώρια. Εκεί πέρα πάνω στη χώρα έχει υπέροχες ταβέρνες. Απλά το λέω και αυτό. Το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει.

και η Led Zeppelin στην παρέα του Άκου να δεις στον 102.3 για τη φίλη μου την Σοφία που είναι Led Zeppelinού, άντε ας το πω έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, στη δροσερή παρέα του Άκου να δεις στον 102.3. Θα σε πάω λίγο στην παιδική σου ηλικία. Δεν ξέρω βέβαια αν είχες είτε Barbie είτε BB Bo, αν τις θυμάστε, τις BB Bo και τις Barbie. Εγώ έχω ακόμα στην τουλάπα μου Κώστα Σαββίδης, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Έχω και όχι, δεν είχα Barbie. Εγώ είχα Cindy, για να φανταστείς πόσο αρχαία είμαι. Cindy και BB Bo με John John. Και ακόμα στην τουλάπα μου έχω την τουλάπα της BB Bo με τον John John και τα ρούχα τους. Τα κρατάω, κοιμήλιο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει συλλεκτική, ας πούμε, η BB Bo. Γιατί οι περισσότεροι πλέον έχουν Barbie. Ορίστε, ναι. Δεν την πουλάω, μωρέ, την BB Bo. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Cindy ακόμα δεν έχω. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την κούκλα τη Cindy. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στην Barbie. Γυρνάω στην Barbie, την οποία οριακά δεν την πρόλαβα. Δηλαδή είχα μεγαλώσει όταν είχε γίνει της μοδός η φίλη μας η Barbie. Σε Barbie πάντως, άκου να δεις, μετατράπηκε η Whitney Houston με μο φόρεμα και πολύχρωμα σκουλαρίκια. Η συλλεκτική κούκλα είναι εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Whitney Houston. Η νέα κούκλα Barbie τιμάει το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η Whitney Houston και ως μουσικός και ως ηθοποιός και γενικότερα ως περσόνα. Η Barbie λοιπόν καλωσορίζει και τη Whitney Houston και μάλιστα η νέα Barbie αναπαραστά την τραγουδίστρια όπως είχε εμφανιστεί, αν θυμάστε, γιατί εγώ το φυσικά το θυμάμαι, το βίντεο κλιπ από το I Wanna Dance With Somebody, φορώντας ένα χαρακτηριστικό μο φόρεμα, πολύχρωμα έτσι πλούσια σκουλαρίκια, φυσικά πολύ μαλλί, και ψιλοτάκουνα παπούτσια. Για τη δημιουργία αυτής της κούκλας συνεργάστηκαν με την κουνιάδα, λέει, της Whitney Houston, που είναι και η διαχειρίστρια της περιουσίας, της Whitney. Η Barbie αποκαλύφθηκε επίσημα το Σάββατο που μας πέρασε, ενώ η νέα Barbie εντάσσεται στη συλλεκτική σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν ήδη τιμηθεί και άλλες μουσικές προσωπικότητες όπως είναι η Miley Cyrus, η Kylie Minogue και η Tina Turner. Η συλλεκτική κούκλα της Whitney Houston, αν θες να την αγοράσεις, είναι μόλις τα $60. I'm Every Woman, συγκεκριμένα είναι η Barbie από εδώ και πέρα, η Whitney Houston για τη συνέχεια. Yeah.

και από τη Whitney Houston, που όπως σας λέγαμε νωρίτερα έγινε Barbie, πάμε στο Rod Stewart, διότι διαβάζω για ανησυχία ότι έχει ανησυχήσει τέλος πάντων τους θαυμαστές του ο πολύ αγαπημένος Rod Stewart. Ακύρωσε και άλλη συναυλία για λόγους υγείας. 81χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε ιατρική επέμβαση. Εντάξει, κάπου καλό είναι να ξέρουμε ότι και να σταματάμε. Φυσικά όλοι θέλουμε να είμαστε αϊθαλείς, δηλαδή να μην τελειώνουμε ποτέ τη δουλειά μας, ιδιαίτερα όταν την αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει και εμείς να αποσυρώμαστε σιγά σιγά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ας πούμε, ο Rod Stewart τώρα 81 χρονών, θα μου πεις μόνο ο Rod Stewart, είναι γιατί εκείνος ο Mick Jagger έχει περισσότερη ενέργεια και από μένα. Okay, ο καθένας όπως νομίζει, αλλά καλό είναι όταν φτάνουμε σε μια ηλικία να προσέχουμε την υγεία μας. Ο Stewart λοιπόν και νωρίτερα έχει ανησυχήσει στους θαυμαστές του τον Ιούνιο, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλία στην Καλιφόρνια, επικαλούμενος και τότε λίμωξη του αναπνευστικού του συστήματος. Ο 81χρονος τρίλος της μουσικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στην Αμερική για την αποχαιρετιστήρια, όπως λέει ο ίδιος, περιοδεία του, το One Last Time, την οποία την είχε ξεκινήσει το 2024 και ο ίδιος είχε πει: έχω περίπου, λέει, 40 συναυλίες φέτος, δεν είναι και τόσες πολλές, αλλά και του χρόνου, λέει, θα περιοδεύσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εμφανιστώ στο Zero Two, το οποίο, λέει, η πιθανότητα θα είναι και το τέλος. Περαστικά στον άνθρωπο, θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι διαστόματος Rod Stewart. Εντάξει, ας ο καθένας, είπαμε, ξέρει τα όρια του και τον εαυτό του. Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε, αφού σας ενημερώσουμε ότι ναι, μεν στο κέντρο βαίνουμε καλώς, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα η περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου λίγο πριν από τις Οικές.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σωρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομική για διερεύνηση της υπόθεσης. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν στο πεδίο 115 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες Ζακύνθου, η οποία έχει οριοθετηθεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της Ελιές. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Τετάρτης αύριο λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης στο Κιλκής. Επιτόπου μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι αντίπαξων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φορνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που έχει σημειωθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 220 και οι τραυματίες τους 570, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τους 3.000 και να είναι δεκάδες τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο των Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω πτώσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό στρώμα του σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έχει φτάσει για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό. Ο Τεντόγλου διεκδικεί απόψε ακόμη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10 και 4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 5 έως 6 μποφόρ. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

από τα μας τραγούδια, τα ελληνικά τουλάχιστον του καλοκαιριού. Σοφία Αρβανίτη, Μιχάλης Ρακιντζής, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, εννοείται κάτι τι πειραγμένο. Εδώ είμαστε, φουλ καλοκαιράκι 2026, απόγευμα Τρίτης 11 του Αυγούστου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στο πρόβλημα που σας λέγαμε νωρίτερα στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Φαίνεται ότι τώρα έχει εκτονωθεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα 11 του Αυγούστου, αύριο Τετάρτη 12 του Αυγούστου, οι λάτρεις της αστρονομίας και του νυχτερινού ουρανού, και όχι μόνο, έχουν φέτος ένα σημαντικό λόγο παραπάνω να στρέψουν το βλέμμα προς ψηλά, διότι η ετήσια βροχή διατών των αστέρων των Περσίδων κορυφώνεται κάτω από τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες. Η απουσία της Σελήνης, η οποία συμπίπτει με τη φάση της Νέας Σελήνης στις 12 Αυγούστου, εξασφαλίζει ένα σκοτεινό ουρανό, ιδανικό για την παρατήρηση του φαινομένου, χωρίς παρεμβολές από το σεληνιακό φως. Για τους κατοίκους εδώ της χώρας μας, της Ελλάδος, οι καλύτερες νύχτες για την παρατήρηση είναι αύριο Τετάρτη προς Πέμπτη, δηλαδή 12 προς 13 Αυγούστου, με δευτερεύουσα επιλογή και την νύχτα της 13ης προς 14 Αυγούστου, δηλαδή Πέμπτη προς Παρασκευή. Η δραστηριότητα εντείνεται σημαντικά όσο κυλάει η νύχτα, καθιστώντας το διάστημα από τις 12.30 το βράδυ έως τις 4.30 το πρωί ιδανικό για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν, να κάνουν δηλαδή αστροπαρατήρηση, αυτό το φαινόμενο στο δεύτερο μισό της νύχτας. Οι ειδικοί πάλι μας συνιστούν την απομάκρυνση από τα αστικά κέντρα και τη φωτορύπανση των πόλεων, προτείνοντας ορεινές περιοχές, απομονωμένα σημεία. Σου λέει δεν χρειάζεται κανένας ειδικός εξοπλισμός, ούτε τηλεσκόπια, ούτε κιάλια, ούτε τίποτα. Απλά θα αφήσετε το μάτι λίγο έτσι να συνηθίσει στο σκοτάδι, κάνα 20 λεπτό, και θα μπορέσετε να κάνετε καλή παρατήρηση. Φυσικά συνιστάτε η αποφυγή της χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, και πέρα από τις Περσίδες, η ημερομηνία της 12ης αύριο του Αυγούστου συνδέεται ημερολογιακά και με μια ολική έκλειψη ηλίου, η οποία όμως θα είναι ορατή αποκλειστικά από περιοχές όπως είναι η Ισλανδία, η Ισπανία και η Γρυλανδία. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα για ένα άρθρο που ήδη μαζεύεται ο κόσμος για να δει αυτό το φαινόμενο. Από την Ελλάδα η χώρα βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας και το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό περιορισμένος μερική έκλειψη. Αν τώρα δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από αυτό και θέλετε από το καναπέ του σπιτιού σας ή από την πολυθρόνα σας ή από εκεί που είστε απλά να παρατηρήσετε το φαινόμενο, η NASA έχει προγραμματίσει να μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο των Περσίδων μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά. Αυτό το τραγούδι ξέρεις είναι για σένα. David Guetta, Zara Larsson, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχουμε και μία έτσι πάλι διασκευή στη συνέχεια από Amy McDonald και This is the Life. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228 για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες, τα μηνύματά σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Οπότε το ρίχνουμε στα αστέρια ότι καλό, κακό μας συμβαίνει, δεν ξέρω, ας το ρίξουμε εκεί.

Ωραία διασκευούλα, έτσι. This is the life, Amy McDonald. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 11 του Αυγούστου. Να καλησπέρισω και την όμορφη Καβάλα που ήρθε στην παρέα μας. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Δισκόβιο, τον Βασίλη. Εννοείται θα μεταδώσω το τραγούδι σου μετά τις 6.30. Πολύ μιλάς, μου λέει, και δεν μπορώ την κρεβατό μουρμούρα. Τι να κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Μου βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Και τώρα που σας έλεγα πριν για την αστροπαρατήρηση που μπορείτε να κάνετε αύριο 11 των Περσίδων που σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό του λέγα τώρα του Βασίλη. Ο γιος μου, ας πούμε, θα πάει για αστροπαρατήρηση και εννοείται καλό στα πράξη. Εγώ από την άλλη παρήγγειλα παϊδάκια, παρήγγειλα σηκωτάκια, παρήγγειλα κοψιδάκια. Τι να κάνουμε στις ηλικίες, ο καθένας έτσι. Τα νιάτα πρέπει να φεύγουν να κάνουν βολτούλες. Και εμείς με το κρασί μας. Λοιπόν, επίσης μεταξύ άλλων, γνωρίζετε έτσι όσοι τα παρατηρείτε αυτά, ότι οι πρώτες 12 μέρες του Αυγούστου είναι τα γνωστά σε όλους μας μερομήνια που μαρτυρούν τον καιρό όλου του υπόλοιπου χρόνου. Δηλαδή, κάθε μέρα είναι ένας μήνας. Η κίνηση που έχουν τα σύννεφα, γενικότερα το έμπειρο μάτι, λέει, γνωρίζει τους αέριδες, τον νεφό κάημα, το βραδινό φεγγάρι, τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Οπότε γνωρίζουμε από τώρα, από τον Αύγουστο, τι καιρό θα κάνει το χειμώνα. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε ή όχι, αλλά ανάλογα με τις πρώτες 12 ημέρες, δηλαδή ακόμα και αύριο, είναι κάθε μέρα και σε αντιστοιχεί και στον έναν μήνα. Δηλαδή, τώρα σήμερα, ας πούμε, είμαστε στο μήνα Νοέμβριο. Θα συνεχίσω με Benson Boone, διότι και αυτός, όπως και ο Rod Stewart, ανέβαλε τη συναυλία του. Βέβαια, ο Benson Boone 24 χρονών, έτσι, καμία σχέση με τον Rod Stewart. Λόγω σοβαρού προβλήματος όμως που είχε στη φωνή, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, έχει τώρα την περιοδία του το Wanted Man Tour και έχει δημιουργήσει ανησυχία στους θαυμαστές του αν θα μπορέσει να τη συνεχίσει. Ο Benson Boone είναι ένας καλλιτέχνης που το πρόβλημα στη φωνή δεν είναι μια απλή τεχνική δυσκολία, διότι γενικότερα τα τραγούδια του βασίζονται σε μεγάλες κορυφώσεις. Βλέπετε το Beauty Beautiful Things που κάνει εκεί μια τεράστια έτσι κορώνα, δεν το συζητάω, και όχι μόνο στο Beautiful Things, στα περισσότερα του τραγούδια, και γενικότερα δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει στη σκηνή, γι' αυτό πάμε εμείς τουλάχιστον να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, που μας θύμισες αυτή την κουκλάρα, την ξανθιά. View from a Bridge, Kim Wilde, από το φίλο μας το Βασίλη, από την Καβάλα, για όλους όσους αγαπούνε. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3, 3η 11 του Αυγούστου. Έβλεπα μεταξύ μας, Βασίλη, πώς έχει γίνει η Kim Wilde. Εντάξει, τα νιάτα δεν έχει, αλλά μια χαρά κρατιέται η γυναίκα, είναι και 65 χρονών. Υπέροχη Kim Wilde, από την αγαπημένη μου φυσικά δεκαετία των 80's, και όχι μόνο, τα τραγούδια της είναι όλα ένα και ένα. Και εσείς οι νεότεροι, είπαμε, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνετε κι εσείς οι νεότεροι, ψάξτε την Kim Wilde και δεν θα χάσετε. Και τραγουδίστρια και DJ και ηθοποιός και τα πάντα όλα. Και κουκλάρα ακόμα και τώρα. Απλά είπαμε, σαν τα νιάτα δεν έχει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων τώρα, το καλοκαίρι και ιδιαίτερα οδεύοντας και προς το 15 Αύγουστο, τώρα θέλω κάπως να συνδέσω αυτό που θα πω με το θέμα μου δηλαδή. Αυτό που όλοι θέλουμε μεταξύ άλλων είναι ένα καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να μας συνοδεύει είτε στις διακοπές μας εκεί στην παραλία, τι ωραία που είναι αυτή η αίσθηση, να έχεις την αλμύρα της θάλασσας, να βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια να πετάνε. Εντάξει, ακούς και λίγο τσιρίδες δεξιά και αριστερά, αλλά πες ότι τα απομονώνεις αυτά, και να διαβάζεις το όμορφο αυτό βιβλίο και να σε παίρνει και ο ύπνος και να ξυπνάς. Είναι νομίζω από τα ωραιότερα αισθήματα το καλοκαίρι αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Και γενικότερα η αίσθηση όταν διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο και χώνεσαι μέσα στο βιβλίο και είσαι στον κόσμο σου, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θα πάω τώρα στην Dua Lipa, η οποία αξίζει να σημειώσω ότι τον αγαπημένο της με ένα βιβλίο τον γνώρισε, δηλαδή τον Καλούμ Τέρνερ, που τελικά παντρευτήκαν κιόλας. Πώς ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ τους, τι βιβλίο διαβάζεις εσύ, αυτό. Α, το ίδιο διαβάζω κι εγώ. Α, και είμαι σε αυτό το κεφάλαιο. Α, και εγώ και εκεί είμαι. Και είδες, έγινε η γνωριμία. Τι Tinder και τα λοιπά, δηλαδή πλατφόρμες που υπάρχουν, καλές και αυτές, δεν λέω, φυσικά όλα θεμητά είναι. Αλλά είδες που με ένα βιβλίο ξαφνικά στην ίδια παρέα γνωρίστηκαν και έγινε το κονέ, και αυτή τη στιγμή είναι και παντρεμένη και ερωτευμένη και τα πάντα όλα. Η Dua Lipa σου λέει, σου δίνει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να περάσεις, λέει, την ώρα που περιμένεις στο αεροδρόμιο, ατελείωτες ώρες για να κάνεις check-in και τα λοιπά. Σου λέει, είναι ένα καλό βιβλίο. Γενικά αυτή διαβάζει πολλά βιβλία και έχει πολύ καλή σχέση με το βιβλίο. Και σου λέει εκεί που κάθεσαι με τις ώρες. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι διαβάζει ένα ελληνικό βιβλίο η Dua Lipa αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα το Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα. Και δεν το λέω εγώ, αυτή το ανέβασε στο Instagram. Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2024 και είναι μία από τις επιλογές της Dua Lipa. Δεν ξέρω, εσείς επιλέγετε το δικό σας το βιβλίο, όποιο και να είναι αυτό, και περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία στην παραλία. Αχ, τι ωραία. Μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, θα το διαβάσω σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μήνυματά σας έως τις 7 στο Viber 6930 078 228 για τη συνέχεια Dua Lipa με τον αγαπημένο μου τον Weekend.

Αγαπητό ράδιο, λέει, σε ακούμε με μεγάλη χαρά. Αυτά μας λέει και τον ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. Φίλος μου ο Άρης από τα Τρίκαλα, παρακολουθώ, λέει, γιατί μιλούσαμε για τα μερομήνια για περισσότερο από 10 χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι ανταποκρίνονται στο 90% της παρατηρήσεως. Μάλιστα, μου λέει, μία μέρα αντιστοιχεί σε ένα μήνα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, απαραίτητη λεπτομερής καταγραφή. Όμως αυτό που ισχύει από 1 Αυγούστου, με το παλιό είναι, σου λέει, ημερολόγιο μας, λέει ο φίλος μας ο Άρης, δηλαδή από 13 Αυγούστου και μετά, όπου αντιπροσωπεύει το μήνα Σεπτέμβριο και γύρω, λέει, στα 40 χιλιόμετρα από το σημείο καταγραφής. Επειδή τα έψαξα λίγο τα ημερομήνια, κάποιοι ξεκινούν, φίλε Άρη, εγώ έτσι διαβάζω, να παρατηρούν τα ημερομήνια από την 1η Αυγούστου, όπως λέγαμε νωρίτερα, έως και τη 12η Αυγούστου και ανάλογα με κάθε μέρα που πάει σε κάθε μήνα, τι καιρό έχει, μας λένε, όχι υποτίθεται, ορίστε, 90% σου λέει είναι σωστά, τι καιρό θα έχει το προσεχές διάστημα, ενώ άλλοι ξεκινούν με το παλιό ημερολόγιο, όπως λέει σωστά ο φίλος μας ο Άρης, ή εγώ διαβάζω από τις 14 Αυγούστου έως και στις 25 Αυγούστου. Σου λέει, παραδείγματος χάρη, αν ας πούμε στις 18 Αυγούστου βρέχει το βράδυ, τότε π.χ. στις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου θα έχει άσχημο καιρό. Αυτά είναι τα ημερομήνια, μπορεί να μην είναι μια επιστημονική μέθοδος, αλλά πάρα πολύ σωστά, όπως λέει και ο φίλος μας ο Άρης, σου δίνουν έναν έτσι μπούσουλα, πάρα πολύ ωραία λέξη ο μπούσουλας, για το πώς θα τσουλήσει ο καιρός το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, 3η 11 του Αυγούστου, αν ανήκετε και εσείς, αυτούς που δεν ταξίδεψαν σε κάποιο νησί, δεν εγκλωβίστηκαν στην κίνηση της Χαλκιδικής, η άδεια Θεσσαλονίκη μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να την επανανακαλύψετε, να απολαύσετε την καθημερινότητά της χωρίς άγχος. Τι μπορείτε να κάνετε? Να κάνετε γρήγορες αποδράσεις για βουτιές στα κοντινά παράλια όπως της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Επανομή, Ναυάγιο, Αγία Τριάδα, Νέα Μηχανιώνα, να απολαύσετε τη θάλασσα και τον ήλιο χωρίς να ανησυχείτε για το ποτηλιάρισμα μετά. Ή να κάνετε υπέροχους χαλαρούς περιπάτους εδώ με φόντο το Ιωβασίλεμα στη Νέα Παραλία. Υπέροχο είναι, ιδιαίτερα τώρα μετά τις 7. Να ακούτε πρώτα το Άκου να δεις 5 με 7 και μετά πάτε μια βολτούλα στη Νέα Παραλία. Σας επιτρέπουμε. Σινεμά, κάτω από το θερινό, έτσι τα αστέρια στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ποπκορνάκι, αντικουνουπικό και μπυρίτσα. Περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης. Εκεί έχει και ωραία ταβερνάκια, μπορείς να καθίσεις, να απολαύσεις και λίγο έτσι κάτι της, να τσιμπήσεις. Δεν λέω να φας πολύ. Και επίσης πολιτιστική ανάσα χωρίς ουρές και χωρίς ταλαιπωρία και δροσιά και στα μουσεία και όχι μόνο. Έχουμε δηλαδή επιλογές για εμάς έτσι που έχουμε απομείνει σε τούτη την πόλη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, σωστά, 6930 0 78, σωστά, 228.

Σας έλεγα χθες για αυτό το παιδί, το οποίο πάρα πολύ το συμπαθώ, τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Τι παιδί είναι αυτό? Λοιπόν, την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου για την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε, 3η 11 Αυγούστου, οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο, αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 Sport, που μεταφέρει ζωντανά τη δράση από όλη τη διοργάνωση στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον τελικό του μήκους, που αρχίζει στις 10 και 4 σήμερα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ολόκληρο τον αγώνα και από το ΕΡΤ Sports 1 στο ΕΡΤΦΛΙΞ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φίλους του Στίβου να παρακολουθήσουν ζωντανά και χωρίς διακοπές την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Η ΕΡΤ παρέχει την ίδια δυνατότητα και στην περίπτωση που Έλληνες αθλητές και αθλήτριες προκριθούν σε τελικούς αγωνισμάτων, ώστε οι σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου να είναι διαθέσιμες και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Απόψε λοιπόν ραντεβουδάκι έχουμε το βράδυ, 3η 11 Αυγούστου στις 10 και 4, ο Μίλτος Τεντόγλου και θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και η ΕΡΤ μαζί με το ΕΡΤΦΛΙΞ θα βρίσκονται εκεί. Εκεί θα είμαστε και εμείς φυσικά να το ευχηθούμε τα καλύτερα και καλή επιτυχία. Θα συνεχίσω με ένα συγκρότημα που είναι ιδιαιτέρως αγαπημένο, λατρεμένο και φυσικά και από τα παλιά μου χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργό μέχρι και σήμερα. Αναφέρομαι στους Depeche Mode, οι οποίοι κυκλοφόρησαν καινούριο αλμπουμάκι μέσα στο 2026, το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ το οποίο δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν στον πόλεμο. Οπότε τους αγαπάω ακόμα περισσότερο, τους Depeche Mode. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα στον Μάρτιο του 2026 και πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό το αλμπουμάκι και ας συνεχίσουμε με Universal Soldier από Depeche Mode. Για ακούστε το.

χαρακτηριστικός ήχος των Depeche Mode, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Λοιπόν, και αν μας ακούσετε εκεί στην Χαλκιδική, πάλι σας έχουμε και μία πρόταση για σήμερα Τρίτη, απόψε βράδυ 11 του Αυγούστου. Ο Μάρκος Εφερλής βρίσκεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9 η ώρα το βράδυ στη Χαλκιδική για την παράσταση «Ο πλούτος του Αριστοφάνη». Συνδυάζει, σου λέει, χιούμορ, συνδυάζει μουσική, χορό, σύγχρονες αναφορές γύρω από το χρήμα, την εξουσία, την απληστία και την κοινωνική αδικία. Πάντα επίκαιρος ο Αριστοφάνης και πολύ γνωστό το χιούμορ του Μάρκου Εφερλής. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, που και στη Χαλκιδική να μην είστε. Πόσο είναι τα Μουδανιά? 3 τραγούδια δρόμος. Οπότε, ιδιαίτερα αν δεν έχει και κίνηση φυσικά. Οπότε μπορείτε να πάτε να απολαύσετε και να σκάσετε το χυλάκι σας σήμερα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Σας θέλουμε καθημερινά σε αυτό το απογευματινό καλοκαιρινό μαγκαζίνο, ας πούμε. Είπαμε μια εκπομπή τέχνης και λόγου, το άκου να δεις, ήταν 102.3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που σήμερα ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Κλείνοντας, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφέρομαι εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός και Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ Παρασκευή λίγο θα μας τα χαλάσει, και όσο πάμε στο Σαββατοκύριακο και στο 15 Αύγουστο θα είναι δροσερός ο καιρός, αλλά δεν θα σας χαλάσει τα σχέδια. Θα κλείσω την εκπομπή με ένα συγκρότημα, τους Gregorian, που είναι ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και θέλω λίγο έτσι την προσοχή σας. Ερμηνεύει άσματα εμπνευσμένα από γρηγοριανά, εξού και το όνομα, άσματα, μοντέρνα pop και ροκ τραγούδια, αλλά διαθέτει και φωνητική αρμονία και οργανική συνοδεία. Δηλαδή, τραγούδια γνωστά που όλοι έχουμε αγαπήσει, όπως αυτό το Lady Dumbbell, το οποίο φυσικά όλοι το γνωρίζουμε, αλλά διαφορετικά ειδωμένο, ακουσμένο, και αξίζει νομίζω να τους δώσετε την προσοχή σας. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς πέρασαμε πολύ ωραία μαζί σας. Αύριο τα ξαναλέμε λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η σωρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένη, στο Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμης στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπάμπελ Μαντέπ, σύμφωνα με δύο πηγές σε Ιεμενίτικης ακτοφυλακής και δύο κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρονται να έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό έπλεσε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζ Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώσεις να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 224 και οι τραυματίες τους 600, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω της πτώσης. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταλειφθεί κοντά στο Ράστενμπεργκ στην επαρχία Northwest, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράνομη εξόρυξη ταλαιπωρεί την Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο μήκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτον Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

την κουμπάρα μου τη Σωτηρία. Τι θυμάστε, φαντάζομαι, φίλες και φίλοι. Τότε, από την εκπομπή για τον Ζαν Ρενέ Λακώστ, τον μεγάλο τενίστα, και τις όποιες αναφορές είχαμε κάνει σε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αναφορές, λέγω, στα υπέροχα εκείνα χρόνια, στα οποία εμείς, οι αριστοκράτες της Χαριλάου, παίζαμε τένις στην πανέμορφη πλατεία μας, σε μια εποχή κατά την οποία το τένις ήταν άγνωστο. Χάρακα στη Σωτηρία, κορίτσι μάρμαρο Καράρας, σκέτη δροσιά και στην ομορφιά αλλά και στην καρδιά. Την κοιτάς και θα ρίσω ότι βρίσκεσαι κατά από καταράκτες. Άμα είναι όμως για υποθέσεις υψηλής κοινωνίας, αυτό το κορίτσι ώρες δεν ξέρει. Δεν ξέρει πραγματικά. Ήταν δεν ήταν έξι τα χαράματα της 3ης Φλεβάρη 2023, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Πού να βρεις παντόφλες, πού να βρεις ρόμπα να τρέξεις. Αμά, λέω, πάει η κυβέρνηση. Έπεσε και χτύπησε. Και να δεις που θα μας τρέχουν χαράματα στο γραφείο. Σίγουρος για το ότι θα ακούσω τη φωνή του προϊσταμένου του τμήματος ειδήσεων, σηκώνω το ακουστικό. Παρακαλώ, λέω. Έλα, κουμπάρε μου, έλα. Τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα του κόσμου, ακούω από την άλλη πλευρά. Σοκ εγώ. Μαρικούμπαρο μπεμπέκα, της λέω. Τι έγινε? Είναι καλά ο Αλέξης, τα παιδιά? Φαρμάκι στέλνει στην καρδιά μου προνιάτικα. Ο Αλέξου κουμπάρος, έτσι, όχι ο Τσίπρας, μην μπερδευόμαστε. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, βρε κουμπάρε μου, λέει. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, κουμπάρε μου. Εδώ γίναμε ίσα κι όμοια με τις τρίτες και με τις δεύτερες και εσύ μου μιλάς για τον Αλέξη και τα παιδιά? Ήρθαν οι ακαμάτρες από τα κάτω πατώματα με φκιασίδια της μιας λύρας να γίνουν ίσα κι όμοια με μας. Ποιες? Οι κουρούνες. Οι κουρούνες που πολλούσαν ξανθό σαν τρέγια καστανό στην παλιά Τσιμισκή και γελούσε μαζί τους όλο το κέντρο. Κάγκελο εγώ, φίλες και φίλοι. Σίγουρος πλέον πως η κυβέρνηση δεν είχε πέσει και άρα δεν θα έπρεπε να τρέχω στο γραφείο προνιάτικα, κάθομαι δίπλα στο τηλέφωνο και πασχίζω να καταλάβω τι λέει η αγαπημένη μου κουμπάρα. Γλυκιά μου κουμπάρο μπεμπέκα, αυστριακή από το Βόλο η Σωτηρία, καμάρι της πύλης των Τρικάλων, έχει και από εκεί ρίζες. Ποιες είναι οι τρίτες και ποιες είναι οι δεύτερες? Και τότε μου πετά την ατάκα του αιώνα. Εγώ, κουμπάρε, φέτος στις υποδρομίες του Άσκοτ δεν θα έρθω. Να το ξέρετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, ο Θανάσης Βικόπουλος και back to back ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης, και πάλι σήμερα τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ascot Gavotte, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, διότι το είπε και κουμπάρα. Εγώ στις υποδρομίες του Ascot δεν θα ξαναπάω. Ή μάλλον για φέτος δεν πάω, να το ξέρετε. Μια παράσταση τότε της, του My Fair Lady σε λιμπρέτο και στίχους του Alan J. Lerner και σε μουσική του Friedrich Lowe. Και εμείς βέβαια ακούσαμε όλο το θίασο της συγκεκριμένης παράστασης του Broadway. Η ιστορία μας όμως δεν τελείωσε στην εισαγωγή. Φίλες και φίλοι, με τα λόγια της σωτηρίας, λες και με χτύπησε βέλος αχαιού στην καρδιά, σαν μου είπε ότι δεν θα ερχόταν φέτος στο Ascot. «Μα γιατί, αγαπημένη μου», τη ρωτάω. «Δεν τα άμαθες», μου λέει. «Όχι», λέω. Το Jockey Club, που διοργανώνει τις 15 μεγαλύτερες υποδρομίες της Αγγλίας, ενθαρρύνει, κουμπάρι μου, τους θεατές να φορούν ό,τι θέλουν, ώστε να αισθάνονται τάχα μου άνετα. Αλλά έτσι είναι. Άμα είσαι duckface μουλάρα που βάζεις 3 τρώσεις φίλτρο για να δηλώσεις ευλογημένη στο Facebook με φόντο την Καλλικράτεια, έτσι είναι. Πού να βγεις στα αληθινά και να περπατήσεις δίπλα στις πραγματικές κυρίες. Το λέει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κουμπάρε μου. Και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων λάθος δεν κάνει. Και ξέρεις τι λέει παρακάτω. Τι λέει, κουμπάρα μου, τη ρωτώ, γνωρίζοντας ήδη την κατάληξη, ασχέτως αν από νωρίς έκανα τον ανήξερο για να μην την πληγώσω. Διότι καλή η σωτηρία, αλλά ο δημοσιογράφος το συγκεντρολόγιο είμαι εγώ. Άκου, Θανάση, μου λέει. Η συγκεκριμένη αλλαγή του ενδυματολογικού κώδικα δεν άρεσε καθόλου στη συντηρητική εφημερίδα The Daily Telegraph. Εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, μια μέρα στις υποδρομίες ήταν η τέλεια ευκαιρία να επιδείξουν οι θεατές τα πιο κομψά, τα πιο εντυπωσιακά ενδύματά τους, γράφει με μια νότα νοσταλγίας την οποία διέκρινε η κουμπάρα. Τα περίτεχνα γυναικεία καπέλα, τα ημίψηλα, τα κοστούμια με γυλαίκο μπορεί να εξαφανιστούν. Κουμπάρα μου, ξαναμαναρωτώ, αν αψοκοκίνησες από νωρίς και συγχυσμένη καθώς ήσουν, δεν έφτασες ως την τελευταία παράγραφο του τηλεγραφήματος? Το ομολογώ, κουμπάρε μου, μου λέει. Στην τρίτη παράγραφο ήμουν ήδη με το υπογλώσιο. Πια εγώ να κάτσω στο Ascot με το ταγέρ και το καπέλο μου, δίπλα σε μία που θα μου έρθει τυλιγμένη με καμιά τσουλτάρο από το χωριό και θα ρίξει κατά γης και καμιά βελέντζα να μην πιαστεί. Σωτηρία μου, στο Ascot δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στον ενδυματολογικό κώδικα. Διότι όντως, αγαπημένη μου, μετά την πλατεία μας, μόνο το Ascot μας έχει απομείνει εμάς τους γαλαζοαίματους. Και ήσυχη πια η λατρεμένη μου έκλεισε το ακουστικό και πήγε να απλώσει τραχανά. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο ενδυματολογικός κώδικας για τις υποδρομίες του Ascot? Στον ιδιαίτερο χώρο, στον οποίο κάθονται όλοι όσοι είναι προσκεκλημένοι από την βασιλική οικογένεια, οι κυρίες πρέπει να φορούν καπέλο ή μικρό καπέλο, κάτι σαν κάλυμα κεφαλής, το λεγόμενο headpiece, με σταθερή βάση διαμέτρου 4 ιντσών. Τα καπέλα fashionator δεν επιτρέπονται. Επίσης απαγορεύονται καπέλα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, αλλά και αυτά που προωθούν κάποια επωνυμία. Σε ό,τι αφορά τα φορέματα, κάντε λίγη υπομονή. Λαιμόκοψη στο φόρεμα για το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος αποκαλείται Royal Enclosure, τον χώρο δηλαδή, όπως είπαμε, με τις προσκλήσεις της βασιλικής οικογένειας, ούτε να το σκέφτεστε. Ούτε στράπλες φορέματα και μπλούζες, ούτε τυράντες έξω από τους ώμους, ούτε λαιμόκοψη μπαρντό,
ούτε ενδύματα με ένα νόμο. Φόρεμα με έξω πλάτη μπορείτε να φορέσετε μόνο και αν το πάνω μέρος έχει τυράντες άνω της μίας ίντσας και δεν είναι και από τον νόμο, ε. Στο μανίκι της διαφάνειας ξεχάστε τις. Επιτρέπονται δαντέλες και χρωματιστά υλικά από τούλι, βουάλ και οργάντζα. Και για τους gentlemen δεν θα μας πεις κάτι, αλίμονο. Στον ίδιο χώρο για τους άνδρες το κοστούμι smoking είναι υποχρεωτικό. Και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να βγάζουν το σακάκι τους, ακόμη και αν στο άσκοτ πιάσει θερμοκρασία που μοιάζει με εκείνη του πλανήτη Άρη. Υποχρεωτικό και το υψηλό καπέλο. Μόνο σε χρώμα γκρι ή μαύρο. Υποχρεωτικές και οι κάλτσες, οι οποίες πρέπει φίλες και φίλοι να καλύπτουν τους αστράγαλους. Δεν σας βάλαμε στην τύχη ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο, το God Save the Queen, φίλες και φίλοι. Βέβαια, Queen δεν υπάρχει, θα τα δούμε πιο μετά αυτά. Υποχρεωτικό και το γυλαίκο. Απαγορεύονται όσα γυλαίκα περιλαμβάνουν συνθήματα, φράσεις ή διαφημιστικά μηνύματα ή παρουσιάζουν εικόνες κάτι σαν κινούμενα σχέδια. Σε καμία περίπτωση και εδώ δεν θα πρέπει να φαίνεται η ετικέτα με την επωνυμία της εταιρείας κατασκευής, ούτε κατά διάνοια. Το δε καπέλο δεν βγαίνει ποτέ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας gentleman θα βρεθεί στη βεράντα ή σε κλειστό χώρο.

Ιούλιος του 1950 ηχογράφηση του τραγουδιού, του οποίου μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, ιστορικό τραγούδι εποχής, ήταν ο Billy Cotton και η μπάντα του στο Maybe It's Because I'm a Londoner. Με αφορμή το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πούμε πως μια ιδιαίτερη παράδοση στις υποδρομίες του Ascot, που ξεκινά από τη δεκαετία του 70, έχει να κάνει με την συγκέντρωση των παρευρισκομένων μετά από κάθε ημέρα, μετά από τους αγώνες, στο φινάλε τους δηλαδή, της κάθε μέρας, μπροστά από την εξέδρα της μπάντας. Βέβαια, ήταν η αείμνηστη Lady Ginny Beaumont, σύζυγος του Sir Nicky Beaumont, η οποία εισήγαγε για πρώτη φορά αυτήν την πολύ ιδιαίτερη παράδοση που συνεχίζεται. Είχε τη διεύθυνση του συγκροτήματος και ουσιαστικά εκείνη την πρώτη παρένεση, αυτό το πάμε μπροστά από την μπάντα, τη μετέτρεψε σε εκδήλωση στην οποία ο κόσμος δεν τραγουδά μόνος του. Σαφώς υπάρχει και επί σκηνής ένας τραγουδιστής ο οποίος ηγείται, ας το πούμε έτσι, αλλά ο κόσμος από κάτω συμμετέχει, τραγουδά, όλο χαρά, ε! Πραγματική συναυλία, φίλες και φίλοι. Να σκεφτείτε ότι μοιράζεται μέχρι και βιβλιαράκι με τα τραγούδια που ακούγονται, και από ένα σημείο και μετά έγιναν τόσα πολλά που δεν υπήρχε περίπτωση να τραγουδούν κάθε φορά όλους τους στίχους ενός τραγουδιού. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει σαν ένα τεράστιο ποτ πουρί. Εμείς λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε πλην του πρώτου που ακούστηκε από το My Fair Lady είναι τραγούδια από λίστες διαφόρων ετών των υποδρομιών του Ascot. Να σκεφτείτε ότι κάποτε αυτό το αντάμωμα, κάθε φορά που λήγαν οι αγώνες, κάθε απόγευμα, αυτό το κάτι σαν συναυλία ήταν 30 λεπτά και έχει φτάσει πλέον τα 45. Από το 2007, επί σκηνής, παρασύρει, διευθύνει, πείτε το όπως θέλετε, το κοινό, ο τραγουδιστής John Park, ο οποίος είχε πει κάποτε και μια φοβερή ατάκα, τη Βασίλισσα, παλιά η δήλωση όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι την αναγνωρίζουν στο Ascot. Εμένα όμως ποιος, μετά τη σκηνή, επιστρέφω στη σκιά. Φτάνω ως τον σιδηροδρομικό σταθμό μαζί με τον πολύ κόσμο. Πάντως, φίλες και φίλοι, αν κάποιοι τον αναγνωρίσουν, του ζητάνε και ένα τραγουδάκι. Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Κατά τη διάρκεια της άνω των 300 χρόνων ιστορίας τους, οι υποδρομίες του Ascot έχουν καθιερωθεί πλέον ως εθνικός θεσμός για την Αγγλία. Είναι, θα έλεγε κανείς, η ημερομηνία την οποία κυκλώνει στο ημερολόγιο όσο το καλοκαίρι πας δεν πας στους αγώνες. Ο υπόδρομος ιδρύθηκε το 1711 από την βασίλισσα Άννα, η οποία μια μέρα, βγαίνοντας από το κάστρο του Windsor, βρέθηκε σε μια νυχτοσιά που έμοιαζε, σύμφωνα με τα λόγια της, το ιδανικό μέρος για να καλπάσουν τα άλογα σε πλήρη έκταση. Ευκαιρία, λέει λοιπόν, εδώ

να κάνουμε αγώνες. Και η απόφασή της για τον πρώτο αγώνα ανακοινώθηκε στην εφημερίδα του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου της χρονιάς εκείνης, δηλαδή του 1711, και η ημερομηνία διεξαγωγής 7 Αυγούστου. 7, για στάσου ρε φίλε, 11 έχουμε σήμερα, ναι, 11 έχουμε, αλλά για λόγους αδιευκρίνιστους μέχρι τις μέρες μας, φίλες και φίλοι, η πρώτη ημερομηνία άλλαξε και μεταφέρθηκε για τις 11 Αυγούστου του 1711. Παραμ, τη βρήκαμε. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και την εκπομπή, η οποία στα αγγλικά θα ήταν «A story I will tell you», «Tonight» Θανάσης Βικόπουλος. Προσέξτε, υπότης Θανάσης Βικόπουλος. Ούτε «Sire», ούτε «Gentleman». 7 άλογα έτρεξαν τότε και κέρδισε το άτιμο το όνομα «Doctor», που ανήκε στον Δούκα του St. Albans. Το πρώτο μόνιμο κτίριο αναγέρθηκε το 1793 και χτίστηκε από τον πρωτομάστορα του κάστρου του Windsor, George Slimsby, χωρητικότητας 1650 ατόμων. Και μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιήθηκε για σχεδόν 50 χρόνια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα το 1813, ένας νόμος του Αγγλικού Κοινοβουλίου εξασφάλιζε ότι το Ascot Heath επρόκειτο να διατηρηθεί και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί πλέον ως υποδρόμιο για το κοινό στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι τους αγώνες και για τις γενιές που θα ακολουθούσαν. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, μια νέα εξέδρα άνοιξε τις πύλες της το 1839 με κόστος κατασκευής, δεν ήταν και λίγο, 10.000 λίρες Αγγλίας. Και κάπως έτσι η διαχείριση του βασιλικού υπόδρομου διεκπεραιώνεται για λογαριασμό του στέματος από τον εκπρόσωπο που ορίζεται από τον μονάρχη. Μέχρι το 1901 τον υπόδρομο διαχειριζόταν ο Master of the Royal Buckhounds. Ο λόρδος τότε, Churchill, διορίστηκε αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητος το 1901, υπεύθυνος για την διεξαγωγή και τον καθορισμό της εισόδου στο βασιλικό περίβολο. Η αρχή του Ascot ιδρύθηκε το 1913 με μια περαιτέρω πράξη του Βρετανικού Κοινοβουλίου και ο αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητας έγινε ανώτερος διαχειριστής.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στους θρυλικούς αγώνες υποδρομίας του Ascot, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου του 1711. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Vera Lynn στο Land of Hope and Glory, η γη δηλαδή της ελπίδας και της δόξας. Ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, του Edward Elgar, η μουσική του οποίου γράφτηκε στα 1901, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Arthur Christopher Benson θα προσθέσει τους στίχους. Θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με το Rule Britannia συντρόφευαν ανέκαθεν την ιστορία της γυραιάς Αλβιώνας. Μέχρι και σε σημείο παρεξήγησης, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και συγκεκριμένα το 2020, το BBC αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι στην ετήσια εκδήλωση, στην ετήσια μεγάλη συναυλία που φέρει τον τίτλο Night of the Proms. Και ήταν τέτοια η οργή τότε του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για την απόφαση αυτή να μην συμπεριλάβει το BBC το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα της βραδιάς εκείνης, που πραγματικά κόντεψε ή η κυβέρνηση να πέσει ή οι επικεφαλείς του BBC να χάσουν το κεφάλι τους. Και όλα αυτά με αφορμή μια, θα έλεγε κανείς, κριτική η οποία ακούστηκε για το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο ενίσχυε, θα έλεγε κανείς, υπογράμμιζε, τόνιζε όλα αυτά τα χρόνια, δόξαζε την δύναμη, την αποικιοκρατική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά βέβαια και την σκλαβιά. Εμείς όμως ας επιστρέψουμε στο Ascot. Μεταξύ του 1940 και του 1943 οι αγώνες δεν διεξήχθησαν. Τότε ο υπόδρομος βρίσκονταν στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βλέπετε, και η εξέδρα είχε μετατραπεί σε χώρο στέγασης του βασιλικού πυροβολικού. Ξανάρχισαν όμως οι αγώνες υποδρομίας, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου του 1943 με μία σειρά από 8 αγώνες. Η πρώτη μεταπολεμική εκδήλωση στο Ascot πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1945. Και για τους Άγγλους, φίλες και φίλοι, ήταν και πάντα θα είναι ένας αγώνας σταθμός. Βλέπετε, 19χρονη τότε και ακόμη πριγκίπισσα, η Ελισάβετ παρευρέθηκε στο Ascot για πρώτη φορά. Και από τότε, μέχρι και την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, δεν έχασε ούτε μία συνάντηση, ή μάλλον μόνο μία. Ως ιδιοκτήτρια και εκτροφέας αλόγων υποδρομιών, η Βασίλισσα Ελισάβετ έδειξε από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον για τους αγώνες. Πώς καταλάβαινε το κοινό ότι ένα άλογο ανήκε στην Ελισάβετ? Πολύ απλά, οι αναβάτες έφεραν τα αγωνιστικά χρώματα της αυτού μεγαλειότητας. Μόβη στολή, το κορμί δηλαδή, με χρυσό σιρίτι, κόκκινα μανίκια και μαύρο βελούδινο καπέλο με χρυσό κρόσι. Η Βασίλισσα παρακολούθησε την ετήσια συνάντηση από την στέψη της το 1953 έως και το 2021 και παραδοσιακά ήταν αυτή που κρατούσε το Gold Cup και το The Diamond Jubilee Stakes, δύο από τα κορυφαία βραβεία της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Είχαμε αφήσει όμως στη μέση, ή μάλλον στο πολύ ξεκίνημα, έναν ενδυματολογικό κώδικα. Ταξικά, ας το πω έτσι, αμέσως κάτω από τον χώρο, στον οποίο επαναλαμβάνω, βρίσκονται μόνο όσοι έχουν
προσκλήσεις από τη βασιλική οικογένεια, βρίσκεται ο χώρος γνωστός και ως της βασίλισσας Άννας, εκεί όπου το εισιτήριο είναι στις 85 λίρες. Εκεί τα καπέλα fascinator επιτρέπονται. Σε ό,τι αφορά όμως τα φορέματα, ξεχάστε και εδώ στράπλες ή τυράντες από τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και για τα μανίκια, καθόλου διαφάνεια. Επιτρέπεται η μακριά παντελόνα αρκεί να είναι σετ κουστούμι. Όριο στο μέγιστο μήκος της φούστας, όπως και στα βασιλικά θεωριά, στα πούμε έτσι, δεν υπάρχει, ωστόσο το ελάχιστο πρέπει να ξεκινά ή μάλλον να φτάνει ως το γόνατο. Να πας με μείνει στο άσκοτ, θα σκοθεί ο Τσόρτσιλ από το μνήμα και θα σε του φεκίσει. Το ντύσιμο των ανδρών είναι και εδώ το ίδιο. Παπηγιών όμως και φουλάρια, ούτε να το συζητάτε. Απαγορεύονται διαροπάλου. Γραβάτα και μόνο γραβάτα. Ακολουθεί το Village Enclosure με εισιτήρα από 65 έως και 69 λίρες, το οποίο είναι μια επιτυχημένη προσθήκη από το 2017 και βρίσκεται στο Heath, στη μέση δηλαδή του υποδρόμου. Αυτός ο χώρος, ανοιχτός από την Πέμπτη έως και το Σάββατο της Βασιλικής Συνάντησης, προσφέρει έναν συνδυασμό συναρπαστικού δείπνου στο ύπαιθρο, ζωντανής μουσικής και μοναδικής θέας στην πίστα και βέβαια την διάσημη εξέδρα του Άσκοτ. Θα λέγαμε ότι ο ενδυματολογικός κώδικας στο Village Enclosure είναι παρόμοιος με αυτόν της βασίλισσας Άννας, αλλά ελαφρώς λιγότερο επίσημος. Οι γυναίκες μπορούν να φορούν επίσημα καθημερινά ρούχα και ένα καπέλο και οι άνδρες σακάκια, γραβάτα και κάλτσες, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα μα πάντα πρέπει να καλύπτουν τον αστράγαλο. Όχι να κάτσει σταυροπόδι και να φανεί κιόλας μπροστά στις κυρίες, έτσι. Αλίμονο. Πάμε σε ένα πολύ παλιό δισκάκι, φίλες και φίλοι. Ο Τόνι Σέρινταν τα σπάει μαζί με τους Beatles στο παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο το έχουν κάνει όμως ροκάκι, το My Bonnie.

Το Windsor Closure, τελευταίο στη σειρά, φίλες και φίλοι, είναι το λεγόμενο προλεταριάτο. Βέβαια. Προσφέρει μια πιο ανεπίσημη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει εκεί επίσημος ενδυματολογικός κώδικας, αλλά οι επισκέπτες, θα λέγε κανείς ότι ενθαρρύνονται κατά κάποιο τρόπο να φορούν, όπως το γράφουν, έξυπνα ενδύματα ημέρας, που κάμισε και μπουφάν με γιακά για άνδρες, καπέλα, φανταχτερά για τις κυρίες και πάει λέγοντας. Οι θεατές στο Windsor Enclosure, που πρέπει να πληρώσουν περί τις 40 λίρες το άτομο, όχι για όλες τις και για τις 4 ημέρες, μόνο για μία μέρα αυτά τα νούμερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ότι είναι και κομματάκι τυχεροί. Γιατί, βλέπετε, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αντικρίζουν την βασιλική πομπή, καθώς ο χώρος στον οποίο στέκονται βρίσκεται ανατολικά της εξέδρας, κατά μήκος του θρυλικού Straight Mile. Το Royal Meeting, για το οποίο σας μιλάμε τόση ώρα, έτσι το αποκαλούν μεταξύ άλλων, τον αγώνα στο Άσκοτ, λαμβάνει χώρα τώρα πια τον Ιούνιο και διαρκεί 5 ημέρες, ενώ διεξάγονται 6 κούρσες ανά ημέρα. Το συγκεκριμένο και φεστιβάλ, μπορεί να το πει κανείς, περιλαμβάνει και το Gold Cup, στο οποίο τα άλογα, τα οποία πρέπει να είναι ηλικίας 4 χρόνων και πάνω, καλούνται να διανύσουν μια απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας, φίλες και φίλοι, πάνω από 300.000 θεατές παρευρίσκονται στο Άσκοτ σε όλες τις ημέρες, έτσι, συνολικά. Ενώ ταυτοχρόνως προβάλλεται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 200 χώρες. Όλες παλιές αποικίες είναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες κούρσες στις ημέρες εκείνες. Το Royal Ascot Meeting είναι η Prince of Wales Stakes, το Queen Anne Stakes, το Kingstown Stakes, το Ascot Stakes, το Windsor Stakes και το Britannia Stakes. Οι βασιλικές υποδρομίες του 2023 διεξήχθησαν, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε και εσείς, στη σκιά του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν σταθερά παρούσα στην εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκεια της μοναρχίας της, και είναι στις μοναρχίες που διήρκησε 70 χρόνια. Μοναδικές εξαιρέσεις να το αναφέρουμε, ή και κλεισμένο το θηρόν αγώνης του 2020 λόγω του κορονοϊού, καθώς και η απουσία της το 2022 λόγω της επιβαρημένης υγείας της, γεγονός που την ανάγκασε να παρακολουθήσει από το κάστρο του Windsor την εξέλιξη των υποδρομιών. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η Ελισάβετ υπήρξε και διακεκριμένη ιδιοκτήτρια άλογων κούρσας, με 24 νικητές. Ο τελευταίος της θρίαμβος ήρθε με το άλογο Tactical στο Windsor Castle Stakes. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Άλλο ένα άσμα το οποίο, φίλες και φίλοι, ακούστηκε, ακούγεται, ενδεχομένως να ακουστεί ξανά σε εκείνο το υπέροχο αντάμωμα που γίνεται κάθε μέρα όταν τελειώνουν οι αγώνες, εκεί στην εξέδρα της ορχήστρας από κάτω. Πάμε να ακούσουμε τον Rod Stewart σε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο βέβαια από τη Σκωτία έρχεται μεν, αλλά Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό. Μην γίνει και καμιά παρεξήγηση. Το Auld Lang Syne.

Φινάλε! Και τι φινάλε, φίλες και φίλοι, για σκεφτείτε το. Στη Βασιλική Πομπή, μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, στη μαύρη άμαξα του Buckingham Palace, καθόταν ο Κάρολος με τη σύζυγό του την Καμίλα. Δεν υπήρχε πια η Ελισάβετ. Τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, εγώ, φίλες και φίλοι, θα τις χαρακτήριζα συλλεκτικές. Τα σπάει το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που ακούγεται στο Άσκοτ. Χαμός, τσακμάκια ανάβουν από κάτω. Τσακμάκια. Πού τα θυμήθηκα. Κινητά. Να λαμπυρίζει. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλή αντάμωση.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κρεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε ασυντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέ ακρίθηκε μετά την απολογία της σε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με τρεις νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ένας άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθεται αύριο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Χαλκιδικής, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τέσσερις συλλήψεις στα Μάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι Ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας εφεστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τις δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στα play-off. Στις 8:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σόφια την Τζέσεκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Νάιμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19-36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37-38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228, στο Viber είναι αυτό. Και σήμερα έχουμε αθλητική βραδιά, αυτή την ώρα σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που γίνεται με πολλές ελληνικές συμμετοχές, ενώ σε λιγότερη από μισή ώρα από τώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τζεσκά 1948 Σόφιας στη ρεβάνς του 1-1. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει σκορ πρόκριση στο όνειρο της Ευρώπης, τελειώνει εδώ για τον Παναθηναϊκό, κρίμα θα είναι για τις ελληνικές ομάδες. Σε περίπτωση που περάσει στον επόμενο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας, τον ιτημένο του αγώνα, συγγνώμη, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε θα έχει και εκεί αρκετές πιθανότητες. Την ίδια ώρα στις 8.30 και ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς του 0-0 με την Αϊμέγγεν. Σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα μπει στη League Phase του Europa League, γιατί τώρα παίζει στα προκριματικά του Champions League. Και την Πέμπτη θα έχουμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τη ρεβάντζ, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται, τελείωσε πριν από λίγο, η αναμέτρηση Καϊρά Ταλμάτη με τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας, λοιπόν, σε περίπτωση που προκριθεί στο Champions League και τα play-offs του Champions League, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τον ιτημένο Καϊράτ Αλμάτι ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει μεθαύριο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Βέβαια, η μεγάλη βραδιά σήμερα είναι στις 9, όταν και ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Λίγο μετά τις 10, μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, θα βάλετε να δείτε, Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος εις μήκος. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώνουμε για όλα.

Καλησπέρα και στην Νατάσα, η οποία μας καλησπερίζει με μια φωτογραφία από παραλία, μια αμμουδιά. Στη μέση της φωτογραφίας μια ομπρέλα, στο βάθος θάλασσα, κανένα στο κάδρο. Η καλύτερη ώρα λέει, συμφωνώ απολύτως, αλλά καλύτερη ώρα εμείς είμαστε στο στούντιο. Αλλάζουμε άμα θες πάντως. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε να δούμε λίγο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τα νέα της ημέρας, αλλά πριν από όλα αυτά θα δούμε τι καιρό θα κάνει, όχι αύριο, το 15 Αύγουστο, αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, τι καιρό θα κάνει το 15 Αύγουστο. Και αύριο ο καιρός θα είναι καλός για την εποχή, δηλαδή θα έχουμε και ζέστη και αύριο, ωστόσο από την Πέμπτη έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα κρυώσουμε κιόλας. Θα πάει από εκεί γύρω στους 30-32. Θα έχουμε και μια στάθεια, κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Βραδινές ώρες της Πέμπτης τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν από Ήπειρο ανατολικά και νότια. Οπότε θα φτάσουν εδώ στην κεντρική Μακεδονία και ενδεχομένως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τα ξημερώματα της Παρασκευής. Για την ημέρα του 15 Αυγούστου πάντως μην ανησυχείτε, τα νέα είναι ευχάριστα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση εκείνη την ημέρα. Ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος ο οποίος λέει ότι θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη τοπικά και τα 9 μποφόρο, οπότε μπορεί να έχουμε θέματα όσον αφορά τις αναχωρήσεις πλοίων. Έχετε το νου σας, μπορεί να έχουμε τροποποιήσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όσοι είναι να ταξιδέψετε με πλήσεις πλοίων. Έχετε το νου σας, μπορεί να έχουμε τροποποιήσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όσοι είναι να ταξιδέψετε με πλοία. Από εκεί και πέρα, μετά τον 15 Αύγουστο,

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βουλή.

Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε στα της Θεσσαλονίκης τι γίνεται και τι θα γίνει επιτέλους με εκείνο το συγκρότημα των εγκαταλελειμμένων κατακινήτων γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους αλλά και από περαστικούς που πηγαίνουν εκεί κοντά στη δουλειά. Υπάρχει ένα συγκρότημα κτηρίων γύρω-γύρω από τον Ιερό Ναό που είναι εγκαταλελειμμένα και δεν τα φροντίζει κανένας. Χώρια του από το ότι κινδυνεύουν να πέσουν, έχουν γίνει και αιστείες μόλυνσης και υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έθεσε το θέμα στη συνάντηση που είχε τελευταία με τον Πρωθυπουργό, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει στην κυριότητα του Δήμου αυτά τα κτίρια, αυτό το συγκρότημα κτίριων, το οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή στις κτηριακές υποδομές των ενιαίων κατασκευαστικών φορέων του ελληνικού κράτους.

είτε με πλήρη κυριότητα ή με μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων, έτσι ώστε, όπως είπε ο Δήμαρχος, να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες αποκατάστασης και ανάπλασης και η δημοπράτηση του έργου. Το είδε με καλό μάτι αυτό ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον Δήμαρχο και περιμένει ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει το Σεπτέμβριο, τώρα σε λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, να δει αν υπήρξε ανταπόκριση και αν θα ανακοινωθεί κάτι. Άλλωστε το συγκρότημα έχει και στο παρελθόν διεκδικηθεί να περιέλθει στο Δήμο. Από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει αυτό που η Δημοτική Αρχή το βλέπει με πολύ θετικό τρόπο, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση 2 έως 3 μηνών με πολίτες και φορείς για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση αξιοποίησης του χώρου και θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, λέει ο Δήμαρχος. Θα περιμένουμε και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων για να δούμε τι θα κάνουμε. Σκοπός είναι να είναι ένας χώρος πολιτισμού, να το ενώσουμε στο ιστορικό κέντρο και με άλλους χώρους, έτσι ώστε να μην βλέπουμε περνώντας από εκεί ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος, ο γεννημένος στις Σέρες και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη Έλληνας πρωταθλητής, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι και μάλιστα προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα και κάνοντας κιόλας και πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών, πίσω μόνο από τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος έκανε στον άλλο ημιτελικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ με 1:52.30, οπότε πάμε για μια μεγάλη μάχη στον τελικό. Είναι μόλις 21 ετών ο Απόστολος Σίσκος και προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν και οι αγώνες Ολυμπιακού Ναϊμέγγεν και Παναθηναϊκού Τσεσκά 1948, 0-0 και οι δύο αγώνες αυτοί, και πάμε Χαλκιδική, γιατί σας λέγαμε και τις προάλλες για σύσταση στην Σάρτη να μην χρησιμοποιούν τα beach bar οι λουόμενοι εκεί στα beach bar το ντους μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Τώρα έχουμε απαγόρευση άρδευσης στα νέα φλογητά σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Προποντίδας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται απολύτως αναγκαία. Κάθε είδους άρδευση τέλος έως και τις 25 Αυγούστου, γιατί δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης τα αποθέματα νερού αυτή την περίοδο. Κάτοικοι λοιπόν και επισκέπτες παρακαλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μόνο στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, να αποφεύγουν πλήσιμο αυλών, πεζοδρομίων, αυτοκινήτων και άλλων εξωτερικών χώρων, πάνε γκαζόν και τέτοια, αυτά δεν υπάρχει. Μάλιστα υπάρχει και επιβολή προστίμων που φτάνουν ως και τα 2.000 ευρώ. Να ελέγχουν διαρροές, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη χρήση και σπατάλη νερού. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν η ένταξη ολόκληρης περιοχής στην Εταιρεία Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει τα πράγματα, αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, δύσκολα θα το κάνει από το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική, προετοιμαστείτε.

Και επειδή πολλοί βρίσκεστε στις παραλίες, οι περισσότεροι δηλαδή, και κάποιοι θα πάτε το επόμενο διάστημα, έχετε το νου σας ότι υπάρχουν δραστηριότητες στις παραλίες που επιφέρουν πρόστιμα. Λέγαμε τις προάλλες για τη Λίμνο, όπου ένας άνδρας που χρησιμοποιούσε αυτή τη σανίδα όρθια σκοπηλασίας, την σουπ όπως τη λένε και στο χωριό μου, έφαγε πρόστιμο γιατί δεν είχε σωσίβιο. Το σωσίβιο σε αυτές τις σανίδες είναι υποχρεωτικό και ο χρήστης εκτός από σωσίβιο οφείλει να κινείται μέσα στα προβλεπόμενα όρια, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή έως και 500 μέτρα από την ακτή όπου αυτό προβλέπεται. Η χρήση της σανίδας όρθιας σκοπηλασίας χωρίς σωσίβιο μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ αν κάποιος κινηθεί εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης, η χρηματική κύρωση μπορεί να φτάσει από 50 έως 200 ευρώ. Επίσης υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η χρήση δεν επιτρέπεται τις νυχτερινές ώρες. Μόλις δύσει ο ήλιος πρέπει να σταματήσετε. Ακόμα και οι δημοφιλείς ρακέτες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η χρήση λοιπόν για τις ρακέτες, όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οι λοιόμενοι θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν για το παιχνίδι. Εφόσον προκαλείται ενόχληση όμως στους υπόλοιπους λοιόμενους ή δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλειά τους, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από τις αρχές. Αναλόγως με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, η κύρωση μπορεί να ξεκινά από τα 100 και να φτάνει τα 1000 ευρώ. Δυνατή μουσική, γιατί μπορεί να είναι τα beach bar, αλλά είναι και κάποιοι που έχουν αυτά τα ηχεία και παίζουν μουσική από το κινητό της. Η χρήση ηχείων σε επίπεδα που προκαλούν υπερβολική ενόχληση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ. Πολύ υψηλότερα μπορεί να είναι τα πρόστιμα όταν η χορύπανση προέρχεται από σκάφος, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για τη θαλάσσια ρύπανση. Το ύψος εξαρτάται από το είδος, την έκταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 58.000 ευρώ. Τέλος, ελεύθερο κάμπινγκ, δημοφιλές, αγαπημένο, όσοι το προτιμάτε, η χρηματική κύρωση φτάνει στα 300 ευρώ ανά άτομο για ελεύθερο κάμπινγκ εκεί όπου απαγορεύεται. Έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να πάτε και βουτιά και να βρεθείτε έχοντας το χέρι των αρχών στην τσέπη σας.

Μια γόπα τσιγάρου, ένα μωρομάντιλο, ένα πλαστικό καλαμάκι που τα αφήνουμε στην παραλία, μιας που είστε εκεί ή θα πάτε, μπορεί να χρειαστούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και 300 χρόνια για να αποσυνδεθούν, ανάλογα με τη σύσταση και το πάχος τους, ενώ γενικότερα ο χρόνος αποσύνθεσης των πλαστικών απορριμμάτων μπορεί να φτάσει από τα 100 έως και τα 1000 χρόνια. Ακόμα και μια φαινομενικά αθώα, εντός εισαγωγικών, πλαστική ψάθα παραλίας μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον, όχι αν την εγκαταλείψουμε εκεί, αλλά με τα αόρατα πλαστικά, μικροπλαστικά κομμάτια που αφήνει κατά τη χρήση της. Αυτό ήταν και αυτό που εντυπωσίασε τους μαθητές στο Δήμο Αριστοτέλη σε μια τετράωρη δράση που έκανε η περιβαλλοντική ομάδα Εχεδόρου Φύσης εκεί στο παραλιακό πεζόδρομο της Ιερισσού, δείχνοντας τους μικρούς μαθητές με μικροσκόπιο μια χούφτα άμμος που έχει, πάνω στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους ψάθα. Εκεί είδαν με το μικροσκόπιο δείγματα αυτού των μικροπλαστικών. Με σκοπό έγινε αυτή η δράση φυσικά να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές όχι μόνο στη χρήση πλαστικών που αργούν τόσο πολύ να αποσυνδεθούν, κομμάτια μεγάλα που πια όλοι έχουμε μάθει να μην τα εγκαταλείπουμε στην παραλία, αλλά να μην χρησιμοποιούμε ούτε μικροπλαστικά τα οποία και αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στη χαλάδα της μικρής Πάου στο νότιο Πήλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία γρήγορα οριοθέτησε την πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πήλιο περίπου στις 8 το βράδυ και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Για την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών, εστάλει μήνυμα μέσω του 112, το οποίο έλαβαν και αρκετοί κάτοικοι του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά-Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομή τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογική αίτια θανάτου. Σε ισχύ τίθεται αύριο, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο ένας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Ο Απόστολος Ίσκος θα είναι στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 21χρονος κολυμβητής εξασφάλισε την πρόκριση καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ημιτελική σειρά του με χρόνο 1:54.06, επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή την ώρα αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σόφια την Τζέσσεκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη και να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102, Τάσος Τριανταφύλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής και ξεκάθαρα η Νατάσα παίζει με τα νεύρα μας, καθώς στέλνει φωτογραφία, καλή συνέχεια, ώρα για αναχώρηση με την παραλία ενώ πέφτει σιγά σιγά το σκοτάδι. Και εμείς είμαστε στο στούντιο, τι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είστε καλά, στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Ακόμα και αν είναι από παραλία, ακόμα και αν είναι από ποτά και φαγητά όπως τις προηγούμενες μέρες. Ό,τι είναι αυτό που θέλετε να στείλετε, είμαστε εδώ. Στείλτε το, θα το διαβάσουμε, θα το κοινοποιήσουμε. Σε λίγη ώρα, όπως είπαμε όλοι στον Τόγλου, αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας στα 4x100 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και είναι για την ώρα δεύτερη. Θα έχει λίγο ακόμα. Λοιπόν, ο Μίλτος Ντόγλου σε λίγη ώρα θα αγωνιστεί στο τελικό του μήκους και πάμε λίγο να δούμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα τη χρονιά ο Μίλτος Ντόγλου. Έχει κάνει ένα 8.66 με το οποίο ισοφάρισε αλλά δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Είχε επίσης ακόμα ένα 8.52, ένα άλμα ακόμα στα 8.66 αλλά με ευνοϊκό άνομο και ένα στα 8.64. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη φόρμα. Έχει κάνει ένα 8.21 στις 16 Μαΐου στο Αργοστόλι και μάλιστα υποβροχή χωρίς να επηρεαστεί καθόλου. Και από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι αθλητές που θα το κοντράρουν, καθώς ο Ματία Φουρλάνη έχει τραυματιστεί και βγήκε εκτός. Ο Ελβετός Σίμον Έχαμερ είναι δεύτερος στη λίστα με το καλύτερο άλμα, φέτος έχει 8.51 και ο Βούλγαρος, ο πιτσιρικάς, ο Μπόζονταρ Σαραμπουγίκοφ έχει 8.49. Ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ έχει 8.46 και ο Ιταλός Έτο Ρεντσόλι πήγε με ατομικό ρεκόρ 8.27 αλλά έκανε 8.34 στο τελικό, στον προκριματικό και προκρίθηκε. Από εκεί και πέρα, από τους 12 αθλητές του τελικού, 3 είναι Ισπανοί. Ανάμεσά τους ο 35χρονος Εουσέμπιο Καθέρες, μια ζωή θα τον θυμάται το Μίλτο Ντόγλου, του είχε εντός εισαγωγικών αρπάξει το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τον πέταξε εκτός βάθρου ο Μίλτος Ντόγλου. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Μίλτος Ντόγλου θα μπορέσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Heike Dressler, η οποία έχει πάρει 4 χρυσά στο μήκος σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει ήδη 3 ο Έλληνας πρωταθλητής και σήμερα πάει για το 4ο. Η θρυλική Γερμανίδα δεν ήταν μόνο παρούσα προς το πρώτο μετάλλιο που πήρε ο Μίλτος Ντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μήκους, αλλά πρόσφερε όταν πηδούσε ο Έλληνας πρωταθλητής και εθελοντική εργασία φροντίζοντας το σκάμα των αγώνων. Λίγα λεπτά μετά την πρώτη του νίκη, λοιπόν, ο Μίλτος Ντόγλου που την αναγνώρισε με παρότρινση του Γιώργου Πομάσκη, του προπονητή του που επίσης την αναγνώρισε, πήγε και την χαιρέτησε ευχαριστώντας την για αυτό που κάνει εκεί και για αυτό που πρόσφερε στο άθλημα και έκτοτε υπάρχει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που ο Μίλτος Ντόγλου ασπάζεται την 61 ετών σήμερα Γερμανίδα πρωταθλήτρια και έχει μείνει στην ιστορία. Άντε με το καλό και σήμερα.

Λοιπόν, έγιναν γνωστές σήμερα, πριν πάμε σε αυτό που θέλω να σας πω. Δεν είμαι ο μόνος που αντιδρώ με τις φωτογραφίες της Νατάσης, να ξέρετε. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία στέλνει να προσέχει η Νατάσα τι φωτογραφίες στέλνει, γιατί θα τη ματιάσουμε. Να, ορίστε, βλέπεις. Έτσι γίνεται η διαδραστικότητα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, που λέει καλύτερη ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228, το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για την εθνική μπάσκετ, για το παράθυρο του Αυγούστου στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027. Εκεί που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για την εθνική, μετά τις ήττες στη σειρά από Ρουμανία και Πορτογαλία, ανέλπιστες αλλά ήττες, και γιατί στη διάθεση του Έλληνα προπονητή δεν θα βρίσκονται Γιάννης Αντετοκούμπο και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Θα Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης βρίσκονται επίσης στην Αμερική, δεν πήραν άδεια από τα κολέγια τους. Αντίθετα, Καλάθης, που έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο από τους Ολυμπιακούς του 24. Τάιλερ Ντόρση θα βρίσκονται εκεί, και θα βρίσκονται και οι υπόλοιποι, Κώστας Παπανικολάου, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου κτλ. Σε μια προσπάθεια να πάρουμε πίσω το χαμένο χρόνο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παίζουμε με Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και μετά με Ισπανία στις 31. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν έρχεται, με απόφαση παρακαλώ του Πατ Ράιλι, ο οποίος είναι ο γενικός κουμανταδόρος των Miami Heat, ομάδα στην οποία ανήκει τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και επειδή ξεκίνησε τώρα, εκεί πήρε μεταγραφή, ο Πατ Ράιλι αποφάσισε ότι το ρίσκο είναι μεγάλο για να αφήσει τον αστέρα του να έρθει να ενισχύσει την εθνική, οπότε Γιάννη Αντετοκούμπο δεν θα δούμε.

Ξεκινά αυτή την ώρα και την προσπάθειά της στο άλμα επί κοντό η Κατερίνα Στεφανίδη. Οπότε θα το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι γίνει. Είναι προκριματικός και παραμένουμε σε αθλητικό mood αφού καλησπερίσουμε και την Κατερίνα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Και σε αθλητικό mood λοιπόν, σε έναν αγώνα στην Ουρουγουάη, Μοντεβιδέο με Πασαϊντού, αν έχει σημασία, δεύτερη κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος της Ουρουγουάης λοιπόν εκεί, στο 25ο λεπτό του αγώνα, και ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να επιτεθούν, ο αμυντικός των γηπεδούχων κόβει την μπάλα με ένα δυνατό σουτ για να μην φύγει στον ευνηδιασμό ο επιτιθέμενος. Ωστόσο το γήπεδο από εκείνη την πλευρά δεν είχε ξέδρα και όχι μόνο δεν είχε κερκίδα για να ανακόψει την πορεία της μπάλας, ακριβώς δίπλα είναι και ένας αυτοκινητόδρομος. Φεύγει λοιπόν η μπάλα στον αυτοκινητόδρομο, ένας οδηγός την βλέπει ξαφνικά μπροστά του στο

την μπάλα στο Παρμπρίζ. Φρενάρει ο οδηγός για να ευνηδιασμένος με το βρίσκει μπάλα. Έρχεται ο άλλος από πίσω, του δίνει μια και κάνει το αμάξι καινούριο. Το τρακάρισμα δεν ήταν σοβαρό όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, ελαφρύς τραυματισμούς και για τους δύο οδηγούς. Ωστόσο στο βίντεο έχει αποτυπωθεί το τι έγινε σε εκείνο τον αγώνα και είναι τρομερό πραγματικά η εικόνα να διώχνει ο αμυντικός την μπάλα και να πηγαίνει στο δρόμο, να φρενάρει ο οδηγός και να ακολουθεί το ατύχημα. Τι να πω, δείτε, Champions League εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο το βράδυ όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον ουρανό και αυτό γιατί πρόκειται να γίνει ολική ηλιακή έκλειψη. Εντάξει, όχι βράδυ, αναλόγως που θα βρίσκεστε και τι ώρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό είναι που ενδιαφέρει, τι και πώς θα δούμε. Η ολική ηλιακή έκλειψη δεν θα είναι ορατή, μόνο ένα μικρό τμήμα της θα μπορεί να παρατηρήσει, ως μερική έκλειψη θα την δει και αυτό, κυρίως από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και για ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, εκεί περίπου υπολογίζεται. Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η μερική αυτή έκλειψη στην Ελλάδα αρχίζει στις 20:30 και το φαινόμενο ολοκληρώνεται στις 20:40, ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο ήλιος εκείνη την ώρα θα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα είναι καθοριστικό. Για να υπάρχει πιθανότητα παρατήρησης χρειάζεται όχι μόνο καθαρός ουρανός αλλά και εντελώς ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πού θα φανεί καλύτερα. Η Κέρκυρα λέει ότι εκεί μπορεί το φαινόμενο να αρχίσει γύρω στις 20:30 και να είναι ορατό καλά. Θα παραμείνει και ορατό για λίγα λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου. Και επίσης πολύ περιορισμένο παράθυρο παρατήρησης υπάρχει και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Να ανέβετε ψηλά όσοι θέλετε να το παρατηρήσετε σύμφωνα με τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα, ακόμη και στα καλύτερα σημεία παρατήρησης, η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι πολύ μικρή. Στην Κέρκυρα, που συγκαταλέγεται σε ευνοϊκότερες ελληνικές περιοχές, η κάλυψη αναμένεται να κινηθεί μόλις γύρω στο 2%. Δεν θα έχουμε δηλαδή σκοτίνιασμα του ουρανού. Ολική έκλειψη θα είναι ορατή στις περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου και του Βόρειου Ατλαντικού. Η σκιά της Σελήνης, όπως αναφέρει η NASA, θα περάσει από τη Βόρεια Ρωσία, την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό και στη συνέχεια στην Ισπανία και σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η Ισλανδία και η Ισπανία. Στο Ρέικιαβικ η ολικότητα της έκλειψης θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό. Στην Ισπανία θα σημειωθεί πολύ αργά το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, και έτσι πόλεις όπως η Λεόν και η Σαραγώσα βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η Σελήνη θα καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Σας λέγαμε και τις προάλλες από εδώ ότι ένα χωριό εγκαταλελειμμένο εκεί στην Ισπανία με 10 κατοίκους έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θεωρείται ότι θα γίνει το επίκεντρο της έκλειψης και εδώ και 3 χρόνια όλα τα ξενοδοχεία γύρω από το χωριό της πόλης είναι γεμάτα και δεν υπάρχει θέση για να πας.

Λοιπόν, καλησπέρα πρώτα απ' όλα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. 693-078-228 και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, Viber είναι ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε χωρίς πρόβλημα ό,τι θέλετε. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκανε το 0-1 στην Ολλανδία με γκολ του LKB. Καλά νέα, είμαστε στο 60, στο 20 λεπτό, οπότε μπορεί να έχει ακόμη αγώνα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Η Bodo Glimt επικράτησε 3-2 της Union Saint-Siluaz και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός στα play-offs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη στο 0-0 με την CSKA 1948. Σας λέγαμε πριν για την έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή αύριο από ορισμένες περιοχές την Κέρκυρα, αλλά και αυτή όχι καλά, και επειδή δεν θα είναι καλά στην Ελλάδα, ορισμένοι Έλληνες πήραν το αεροπλάνο και να πάνε να τη δουν. Αφού δεν έρχεται ο ήλιος εδώ, η έκλειψή του, θα πάμε εμείς να τη βρούμε εκεί που πρέπει. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα μια αποστολή των μελών και φίλων του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το Μπιλμπάο της Ισπανίας, με μοναδικό στόχο να απολαύσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θέματα της φύσης, αυτό της ολικής έκλειψης ηλίου που θα γίνει αύριο. Δεκάδες άτομα έχουν ξεκινήσει με ειδικό εξοπλισμό, τηλεσκόπια, κάμερες, προστατευτικά γυαλιά, γιατί είναι απαραίτητο, δεν κοιτάς την έκλειψη με γυμνά μάτια, μπορεί να έχεις σοβαρά προβλήματα στην όρασή σου. Και ετοιμάζονται να ζήσουν την ολική ηλιακή έκλειψη, την πρώτη στην υπηρετική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Θα δουν λοιπόν τη σελήνη να ρίχνει σκιά στον πλανήτη από κοντά. Αυτοί είναι οι τυχεροί, αυτοί είναι αυτοί που θα τη δουν από κοντά, θα δουν την περιοχή που θα πάνε να βυθίζεται στο σκοτάδι μέρα μεσημέρι, απόγευμα ή πρωί τέλος πάντων. Θα το δουν όμως αυτό, είναι ένα τα εντυπωσιακότερα θεάματα.

Λοιπόν, με τις τιμές που έχουν φτάσει τα καύσιμα, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων προσφέρει 20% έκπτωση να βρει και τη λύση για φτηνά καύσιμα στους πελάτες του. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Όσοι θέλουν να πάρουν αυτή την έκπτωση θα χορέψουν μπροστά στην υπάλληλο, θα τους τραβάει με βίντεο και θα τους ανεβάσει στο διαδίκτυο. Κάποιοι τολμηροί το έκαναν και πήραν την έκπτωση. Χορός άνευ μουσικής, ο πρώτος που το έκανε έφυγε με έκπτωση 20% και με τις τιμές να έχουν φτάσει σε τέτοια ύψη, πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να το δοκιμάσουν. Το κατάστημα δημοσίευσε το βίντεο από 3 πελάτες να χορεύουν και το παρακολούθησαν πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήθελα να δω τις χορευτικές φιγούρες των πελατών, αλλά αν τελικά θα πάρουν την έκπτωση για να πάνε και αυτοί.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο για να ενημερωθείτε και μετά μπορείτε να δείτε Μίλτο Τεντόγλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102, αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά τον Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1000, καθώς πολυόρροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλη κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ενδικό μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση ότι η Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκης στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σόφια την Τζεσεκά 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγκερ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37-38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

life. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αιτία θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στον νότιο πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και αέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση η Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Νότου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το ελληνικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται αυτή την ώρα στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξεί να κατακτήσει για 4η φορά το χρυσό μετάλλιο. 4η στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκης στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Στην παράταση αγωνίζονται αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση τόσο στο Champions League όσο και στο Conference League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, μια και είναι ο μόνος άνδρας αθλητής με τέτοιο επίτευγμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα 8-44 στην τέταρτη του προσπάθεια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και τεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σαν συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, στις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώσεων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας στο Ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκης στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ο Παναθηναϊκός πήρε δραματική πρόκριση στα play-offs του Conference League επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό ενώ ο Ντέσσερ στο 95 πέτυχε τον γκολ της πρόκρισης. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να συνεχίσει το Champions League. Προηγήθηκε με τον LKB, όμως ένα ημέγενη σοφάρισε και με τους Πυριώδες να αγωνίζονται με 10 παίκτες από το 20 λεπτό μετά την αποβολή του Φορτούνη, πήρε την νίκη με 2-1 στην παράταση. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον στη League Phase του Europa League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.